0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

που τρέξαμε το δάκρυ. Που τρέξαμε το δάκρυ.

0: μάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε τον αμαθιό μου πλιό δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Νιώθηκα παραδοσιακά στη ρητά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

ponu. Tu ponu o ponu što boni pone. Pone mi pese schame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερα.

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: όπως πάντα.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666 666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
0: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
11: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
12: 6974-760-708.
11: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
13: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
0: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: όλους τους συνεισαφήρωτες σε βάλω στην καρδιά μου. Μα όχι τον τόπο τον καλό γιατί έχω την καιρά.
1: Εμείς οι δυο εσπίξαμε να μάθουνε εκεί οι άλλοι.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
16: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
1: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικών.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Σήμερα είναι Παρασκευή 22 του Μάη. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε και σήμερα συνεπέστατοι στο καθημερινό μας ραντεβού. Και κατέτε δά πόσα χρόνια το κάνουμε τούτο να το ραντεβού. Πρέπει να είναι 15, ε? Από το 2012 είμαστε εδώ στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή το χρέος. Απίκως κάθε πρωί και λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Η Δήμητρα είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τους ήχους, αλλά απαντά και στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο, ανταποκρίνεται και ανταποδίδει τη δική σας πρώτη καλημέρα. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία στρατηγία Ανδρεάκου. Καλημέρα, στρατηγία μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής μας, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, 3 ώρες γεμάτες Κρήτη. Έχουμε και ευχάριστα, έχουμε και δυσάρεστα, έχουμε τα πάντα όλα σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα. Να ξεκινήσω με τα δυσάρεστα, γιατί πρέπει να πω θερμά συλληπιτήρια στον καλό φίλο, στον πρόεδρο της Ομόνιας, του Πειραιά, το Θοδωρή, τον Τζόντο, που έφυγε η μάνα του σε ηλικία 92 ετών, η μάνα του η Παγώνα, η αρχόντισσα στις Ατσιπάδες, και σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πούν το τελευταίο αντίο εκεί, στο χωριό της, στις Ατσιπάδες Αγίου Βασιλείου. Θοδωρή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, στα ευχάριστα τώρα είναι ότι έχουμε αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο πάρα πολλές εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι. Ξεχωρίζει βέβαια η εκδήλωση της Παγκριτίου Ενώσεως εκεί στο Πολεμικό Μουσείο, στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, εκεί που είναι το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της Μάχης της Κρήτης, ένα έργο που το εμπνεύστηκε ο Μιχάλης ο Πριναράκης, ο αείμνηστος Μιχάλης Πριναράκης, και το τοποθέτησε ο Κώστας Οξυλούρης όταν ήταν πρόεδρος από το 1999 ως το 2002, εκεί στη χρυσή τριετία του Κώστα του Ξυλούρη στην Παγκρίτιο Ένωση. Εκεί λοιπόν θα είμαστε όλοι την ερχόμενη Κυριακή μεθαύριο για να ποτίσουμε φοροτιμής σε αυτούς που έφυγαν τότε για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Σεμνά και ταπεινά, έτσι όπως πρέπει να γιορτάζεται η μάχη της Κρήτης, χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, έτσι με λύρες και λαγούτα τιμούμε εμείς τους νεκρούς μας στο νησί μας. Λοιπόν, κατά τα άλλα η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη, πολύ γεμάτη, φίλες και φίλοι. Είχαμε πολλή επικαιρότητα, πολλή καθημερινότητα. Πρώτο θέμα βέβαια στην επικαιρότητα, η ελπίδα για τη δημοκρατία. Το νέο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ τα αποκαλυπτήριά του στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, εκεί έγινε ένα νέο ξεκίνημα να ευχηθούμε τα καλύτερα για τη χαροκαμένη μητέρα των Ντεμπών και πολιτική αρχηγό πλέον. Ναι, η Μαρία Καριστιανού έκανε αυτό το εγχείρημα και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα μου πεις ποιοι θα πάνε, δεν ξέρω. Πάντως και τόσα χρόνια που πάμε με τσάλους είδαμε τα καλυμμέντα μας. Γιατί να μην δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο? Σωστά, σωστά. Άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που ήταν βέβαια αναμενόμενο, η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την παραπομπή 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
152 ήταν στη Βουλή, 152 όχι πήρε αυτή η πρόταση και δεν φτάξανε τα 137 νομίζω όχι, ναι που είπαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια από τα ίδια θα έχουμε και σήμερα, παρόμοια δηλαδή ιστορία με την εξεταστική που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήθελα να περάσει μια μέρα ρε παιδιά, τα τελευταία χρόνια, να μην πούμε τη λέξη σκάνδαλο. Ε? Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού έχουμε φτάξει, πώς καταντήσαμε λοχεία. Άλλο θέμα στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, το φακελάκι που ζήτησε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Άγια Νάργυρη για να χειρουργήσει ασθενή. Κοίτα, ζήτησε, ναι. 100 λέει, 150 ευρώ ψιλικατζής ήταν. Ψιλικατζής ο αθεόφοβος. Άκου να δεις. Είπε στη γριά γυναίκα, 75 χρονών πόσο ήταν, να του δώσει, λέει, 100 ή 150 ευρώ, όχι για μένα, για τη φουκαριέρα τη μάνα μου, τσίπε. Ε? Το θυμάστε αυτό, όχι για μένα, για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Ε, τον αθεόφοβο, σαν δεν τρέπονται λιγάκι αυτοί οι Ελληνοί, αλλά δεν φταίνε αυτοί, το κράτος φταίει. Το κράτος φταίει ανέκαθεν, όχι μόνο τώρα, γιατί το φακελάκι δεν καθιερώθηκε τώρα, είναι εις τους αιώνες των αιώνων, να πούμε και αμήν. Όχι, δεν το λέμε. Ο Υπουργός Υγείας έθεσε το γιατρό σε αργία και διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Γίνεται, θυμάστε, με το Γιάννη τον Γκαλιάνο, μια φορά που ήταν η μάνα του στο Αττικό και ζήτησε φακελάκι ο γιατρός και πήγε να σηκωθεί λίγο το θέμα και μετά το πνίξανε επιτόπου. Το θυμάστε, είναι κάνα δύο χρόνια τώρα, εγώ το θυμούμαι. Εσείς το θυμάστε, δεν υπάρχει κάποιος να μας το υπενθυμίζει. Ε? Τι να πεις, αυτό το φακελάκι για το όνομα του Θεού ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα δεν έχεις λεφτά, πρέπει να αποθάνεις στην Ελλάδα. Άμα δεν έχεις λεφτά, να βάζεις φακελάκι. Τι να κάνεις. Άστα. Άλλη μια είδηση είναι, φίλες και φίλοι, ότι αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια, λέει, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τον θυμάστε αυτό, τον ψαρομάλι, τον Αλέξανδρο το Γιωτόπουλο. Αλλά αυτός ήταν αρχηγός της πλάκας. Ο αρχηγός ήταν ο Κουφοντίνας, από ό,τι λέγανε τότε οι πληροφορίες, τότε που ήταν πρώτο θέμα κάθε μέρα και όλη μέρα η 17 Νοέμβρη. Τώρα λέει βγαίνει αυτός ο Γιωτόπουλος γιατί έχει κάνει 24 χρόνια. Ένα έπρεπε να κάνει ακόμη για να εκτίσει την ποινή 17 φορές δις, πώς τα λένε, 17, πώς το λένε όταν είσαι για πάντα στη φυλακή, ισόβια. 17 φορές ισόβια είχε φάει και βγαίνει στα 25 χρόνια. Έτσι είναι, η ανώτερη ποινή είναι 25 χρόνια. Οπότε καιρός του ήταν να πορήσει ήσυχος. Θα είναι τώρα γεροντάκος, είναι πάνω από 80 χρονών, 82 νομίζω είναι. Οπότε ας τον έτιασε μια άκρη, κοίτα θα κάνει πράγμα. Πάμε παρακάτω, αν και βλέπω και περνάει η ώρα. Τα ζωνιανά, φίλες και φίλοι, σε πρώτο πλάνο ξανά, μετά τα βορίζια και το αμάρι. Έχουμε πάλι παρατράγουδα την Κρήτη μας με εκβιασμούς, με παράνομες επιδοτήσεις από τον αμαρτωλό Πετσεπέ. Ή ντάχεις μπάρμπα ή ντάχα πάντα, και ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Άκου να δεις πως το πάμε εδώ από τα ζωνιανά, πάμε στα διεθνή και έχουμε όπως κάθε μέρα τον Τραμπ πρωταγωνιστή. Μια να σταματά και μια να ξεκινά τον πόλεμο. Και η αμόλυβδη έχει πετάξει στα δύο και σε όλη την Ελλάδα. Δεν βρίνεις τώρα αμόλυβδη με ζύνη κάτω από 2 ευρώ. Ε? Αυτά είναι τα καλυμμέντα του Τραμπ και των αλλωνών που μας διαφεντεύουν. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ότι είναι στην καθημερινότητά μας πλέον και τα τσακοπετινιάσματα στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα όσο δημιουργούνται νέα κόμματα θα σφίγγει ο πισινός της, γιατί θα βλέπει να συρρυκνώνονται τα ποσοστάτζι και θα έχουμε... Δεν θα παλεύγεται καθόλου. Δεν θα παλεύγεται. Μόνο πιάστε την, πιάστε την και συνετίστε την λιγάκι, γιατί εντάξει, ο άλλος δεν έχει την εξάντου κάθε μέρα να γρικά την Κωνσταντοπούλου, να τα βάνει πότε με τον ένα, πότε με τον άλλο και να μην βάνει γλώσσα μέσα. Αυτή είναι χειρότερη από μένα, Βούλα Χορταράκη. Χειρότερη. Βγάνει τη γλώσσα όξο και δεν την ξαναβάνει μέσα. Εμείς τουλάχιστον
πότε πότε σταματούμε όπως θα σταματήσουμε τώρα για να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Παρασκευή 22 του Μάη του 2026, είμαστε στην 21η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 142 μέρες και απομένουν ακόμη 223 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος ευγήκαινε 6:10, θα μας αποχαιρετήσει 34 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 6 ημερών, για όσους ενδιαφέρονται, στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό, σαν με τσιτρίς και βεζίνη, μετά τσιτρίς κυκλοφορούν ούλα. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.

0: Λοιπόν, έκτακτη διακοπή, γιατί πήραμε ένα τηλέφωνο ότι κάπου δεν παίζει το ραδιόφωνο σε ένα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Το διορθώσουμε αμέσως και να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τις θερμοκρασίες. 20 έχουμε στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, 18 έχουμε στο Κυπαρίσι και στην Παλιόχωρα, 17 έχουμε στο Σπύλι, 14 στο Αυρακόντε, 14 και στον Αχεντριά, 18 στο Θραψανό, 18 και στους Άγιους 10, 19 στη Χώρα Σφακίων, 16 στα Ζωνιανά, 20 στην Ιεράπετρα, 17 στον Άγιο Μάμα, 18 στις κορφές Μαλεβιζίου, 17 στην Κάντανο, 19 στη Σιτία, 20 στη Σαντορίνη, 12 στο Μόναχο και 19 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου και Δημητρίου Νεομαρτύρων εν Τρυπόλη. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Εμίλιος, η Εμιλία, ο Κόδρος και η Κόδρα. Σε όσες και όσους εορτάζετε, να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να πούμε την καλημέρα μας στο Μάνο τον Μπηγιάκη και στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν στα δύο ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν πλένεται, τον άπλητο? Όπα! Πώς λέμε τον άνθρωπο που δεν πλένεται στην κριτική διάλεκτο, τον άπλητο δηλαδή, πώς τον λέμε? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ανθοδοχείο και το λέμε αθογιάλι. Και μας το είπανε με δύο μαντινάδες εχθές, η Αντωνία μας και ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Η Αντωνία είπε: ώστε να ζω θα σεβαστώ στη μνήμη στα θογιάλι, να σε ποτίζω δάκρυα, να ξαναθίζεις πάλι. Και ο Δημήτρης ο Κακουράκης: όποια γυναίκα στην ψυχή και το κορμί χικάλι, είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα θογιάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν πλένεται, τον άπλητο? Από α ξεκινά η σωστή απάντηση. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να πάμε τώρα σε τραγούδι για να ξεκινήσουμε όμορφα την εκπομπή μας, αφού πούμε ότι ο Ιωακίμ ο Παραδεισάς βρήκε πρώτος τη σωστή απάντηση και αμέσως μετά ο Νίκος ο Κουλούρης. Αυτοί οι δυο έχουν βρει μέχρι τώρα τη σωστή απάντηση. Πάμε σε τραγούδι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι και όπα, πάμε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και ιδιαίτερα στους ακροατές μας από την Κρήτη μας, γιατί το πρώτο έτσι το ξεκίνημά μας δεν το άκουσαν επειδή δεν είχαμε συνδεθεί με το ράδιο Μεγαλόνισσος και το ράδιο Φάρος. Τώρα όμως έχουμε συνδεθεί, ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν μπλένεται, τον άπλητο, πώς τον λέμε? Εδώ σε θέλω τώρα. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ανθοδοχείο και το λέμε αθογιάλι. Φίλες και φίλοι, σήμερα 11 η ώρα τελειώνει η προθεσμία για να στείλετε τις δικές σας μαντινάδες εδώ στην εκπομπή μας για να πάρουν μέρος στον 8ο και προτελευταίο διαγωνισμό μαντινάδας που κάνουμε εδώ κάθε μέρα. Η μαντινάδα που έχουμε αυτό το μήνα είναι του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Έχω την πόρτα τσικαρδιά, εγώ την πόρτα τσικαρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε, πώς θα γιαγύριο πίσω. Έχει τέσσερις λέξεις της κρητικής διαλέκτου: σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο και μπλιό. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες, τις στέλνετε εδώ και την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει ο μεγάλος 8ος τελικός και θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο, πρώτα ο Θεός να μας τον είναι καλά να το βγάλουμε, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη που είχε χθες την ονομαστική του εορτή. Λοιπόν, μέχρι τις 11, μετά τις 11 δεν θα γίνει δεχτή καμία μαντινάδα. Κύριε Θανόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ποίημα που μας έστειλες, αλλά εμείς θέλουμε μαντινάδες, όχι ποίηματα, μαντινάδες. Οπότε κάντε μια προσπάθεια και εδώ είμαστε να μπείτε κι εσείς στον διαγωνισμό μας. Λοιπόν, εκτός από το τραπέζι στα Ρωμανάκια έχουμε και τα πλούσια δώρα της εκπομπής.

0: μας που δεν κάνω τον κόπο κάθε φορά, κάνω τον κόπο μάλλον κάθε φορά να τα λέω, γιατί αξίζουν τον κόπο. Έχουμε λοιπόν για όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Μια ζεστή ζεστή καλημέρα στέλνω κάθε πρωί στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη από το χωριό Νίπος.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της ANEC Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Εδώ είμαστε, πάμε παρακάτω, πάμε να πούμε το επόμενο δώρο που είναι ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα Deal σε Θράκου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας.

Πάμε παρακάτω. Έχουμε πει θα ακυρώσουμε δύο μαξιλάρια Lux Medium με βάμβα καιρό ύφασμα. Προσφορά από την Κάντια τη οικογένεια Βέλη Βασάκη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Ένα κινητό από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική. Και στέλνω την καλημέρα μου όπως κάθε πρωί στον καλό φίλο τον Νίκο τον Οικονόμου. Έχουμε επίσης ένα σακοσκύπ 13 κιλά προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Ένα 5 κιλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλό ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις σιλουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Δύο συσκευασίες Σπιρουλίνα Πλατένσης προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκη 2 10 86 46 515 και spirulina.gr. Δύο χειροπίδες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος μια διεκλινή καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Μάλιστα, αυτά είναι τα δώρα μας. 2 10 51 22 159 το τηλέφωνό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Είπαμε Παρασκευή 29 Μάη, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, θα ακυρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη και να πω για μια ακόμη φορά πολύ πολύ καλημέρα σας και να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παράδισσα που μου λέει ότι θα τα πούμε την Κυριακή εκεί στο Πολεμικό Μουσείο που θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μάχη της Κρήτης που οργανώνει η Παγκρήτιος Ένωση. Την Κυριακή λοιπόν στις 11 εκεί στον προαύριο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, φίλες και φίλοι, θα είμαστε όλοι εκεί για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των ηρώων που έφυγαν στη μάχη της Κρήτης. Να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη το Χαλκιαδάκι τον Κουζουλέοντα που κι αυτός μας λέει ότι θα είναι εκεί την Κυριακή το μεσημέρι, στο Χρήστο τον Γεωργόπουλο στο Ρέθυμνο, στο Μανώλη τον Ταγάκη και τον Κωστή τον Σπυριδάκη που κάνουν την πρωινή τους προπόνηση επίσης στο Ρέθυμνο, στο Νίκο τον Νικίδη εδώ στο Βύρονα, στην Αρετή την Νεονάκη που μας έστειλε και μια μαντινάδα, αλλά για να την πω πρέπει να τη βρω, έτσι δεν πάει η δουλειά. Λέει λοιπόν η Αρετή η Νεονάκη, καλημέρα Γιώργο και Δήμητρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τρομάζω λέει όντε θα σκεφτώ ζωή χωρίς εσένα. Φέγγος δεν θα έχει κύλιο μπλιό. Ξημέρωμα για μένα. Όπα, είπα, λέω. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην υπτάμενη πιλωτίνα μας. Ναι, ύπταται πάλι. Είναι με το αεροπλάνο. Θεός κατεί που πάει. Πού πάει. Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ε, μάλλον. Λοιπόν, να δώσεις την καλημέρα μας, να πεις τα χαιρετίσματά μας εκεί και στο Μέρακλο παρεάκι σου, στην Μπέγκη μας, στην Ελένη μας, στην Καλλιόπη, την Κυριακή, ναι μην ξεχάσουμε την Κυριακή, την Ελένη. Λοιπόν, γιόρταζε και χθες. Καλημέρα, καλημέρα στη Στεφανία μας, στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, που μας είχε ζητήσει το τραγούδι «Τη μάνα μου την αγαπώ γιατί πονεί για μένα, μα όχι αγάπη μου γλυκιά, όσα αγαπώ εσένα». Στην κυρία Αθανασία Ταρπινίδου, στο Μανώλη τον Πικάκη στα Κεραμιά, εκεί στα Χανιώτικα, στο Μανώλη το Βαβουδάκη στο Ρέθυμνο, στο Νίκο το Γκατσικανδαράκι στην Ηλιούπολη. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, στη Ρένα την Παραδισανού, καλημέρα Ρένα μου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε σένα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή το μεσημέρι σε περιμένω εκεί στο Πολεμικό Μουσείο, στον προαύριο χώρο, ναι, του Πολεμικού Μουσείου, εκεί που θα γιορτάσουμε τη μάχη της Κρήτης και μετά θα πάμε στο Τσάο να πιούμε καφέ. Είδες, το έβγαλα το πρόγραμμα επί τόπου. Καλημέρα και στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, καλημέρα στην Προεδρίνα μας, τη Ρένα τη Βασιλάκη, που θα έχω την ευκαιρία μετά, γύρω στις 10 παρα 20, παρατέταρτο, να πούμε δύο λόγια για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει η Παγκρήτιος εκεί που πρέπει να γιορτάζεται η μάχη της Κρήτης στο Πολεμικό Μουσείο, εκεί που είναι το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης.
Καλημέρα στον Γιώργη τον Ταχμιτζάκη που βρήκε τη σωστή απάντηση. Ναι, στην ερώτησή μας. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γκακουράκη που λέει ο Δημήτρης, πέμπω την καλημέρα μου και μια μαντινάδα, Παρασκευή είναι σήμερα και κλείνει η εβδομάδα. Πολλά μικίνει η ζωή, πολλά μικίνει η ζωή και πρέπει και πέφτει η αυλαία. Ζήσε την κάθε σου στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Όπα, είπα, λέω. Γεια σου Δημήτρη μου, εμείς τη ζούμε την κάθε μας στιγμή και ας μην είναι η τελευταία. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, καλημέρα στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο που χθες γιόρταζε η κόρη της. Ε? Καλημέρα στο Γιάννη τον Γελάκη, τον καλό μας φίλο, από τα Χανιά, από τις Φιλίππους, από τον Αποκόρονα. Καλημέρα στον Κωστή τον Καλέργη, τον Γκίνγκ που χθες πήρε πολλά μηνύματα και πολλά τηλεφωνήματα, γιατί είχε την ονομαστική του εορτή. Και λέει ο Κώστας ο Καλέργης, ο Κίνγκ, επέρασε λέει και τις γιορτής η Άγια ημέρα και έτσι μπορώ σαν άνθρωπος να πω μια καλημέρα. Καταιγισμό από ευχές στο κινητό μου είχα, μα και εδώ στο Facebook, όμως εγώ απήχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον καθένα, λέω, γιατί μου δίνουν χαρά και έτσι να επιπλέω. Αισθάνθηκα ανήμπορος στα τόσα ευχολόγια και έτσι καρδούλες έβανα εις τα δικά σας λόγια. Ευχαριστώ από καρδιάς τώρα και με την πένα, την κάθε μια ξεχωριστά, αλλά και τον καθένα. Μάλιστα, να πούμε την καλημέρα μας και στο Γιώργο το Βογιατζάκι που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε και στην Ελένη την Κολιακουδάκη που γιόρταζε και αυτή εχθές. Να της πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και Ελένη μου, περιμένουμε όπως και από τη χαρά τις μαντινάδες σας. Νομίζω ότι μόνο εσείς οι δυο δεν έχετε στείλει ακόμη. Καλημέρα και στη Μαρία την Περάκη. Ναι, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο. Πέτρος Βρουβάκης, Κώστας Περουλής στέλνουν την καλημέρα τους από το Τσάο. Μάλιστα, ήθελα να είμαι εκεί και εγώ τώρα Πέτρο, αλλά είναι κομματάκι δύσκολο. Άμα τελειώσω, δεν αποκλείεται. Εσείς έτσι κι αλλιώς, εκεί θα είστε. Καλημέρα στην Τσεχία, στον Νίκο τον Κουλούρη, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Καλημέρα στην Αθηνά την Καναβά. Καλημέρα στην Αρετή, είπαμε στην Αρετή να πούμε και στο Θέμο, τον Αιωνάκη. Καλημέρα στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, την αγαπημένη Καλλιόπη Κριτσοτάκη, από το Γούδουρα της Ιτίας. Καλημέρα στην Άννα τη Βασάλου, στην Αλφά. Καλημέρα και στο Μίχαλο από τα Χανιά που έστειλε τις δικές του μαντινάδες. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, τα πάμε όλα, δεν έχουμε αφήσει καμία εκκρεμότητα. Οπότε σιγά σιγά πάμε να πούμε, να υπενθυμίσουμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν μπλένεται, τον άπλητο? Όπα, παραλίγο να πω τη σωστή απάντηση. Πώς λέμε τον άνθρωπο που δεν πλένεται, τον άπλητο? Πώς τον λέμε? Εύκολο είναι. Και να πω για μια ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, συλληπιτήρια στον πρόεδρο της Ομόνιας του Πειραιά, τον καλό φίλο, τον Θοδωρή τον Τζόντο, που έφυγε η μητέρα του και σήμερα στις 5 το απόγευμα στις Ατσιπάδες θα γίνει εξώδιος ακολουθία. Θοδωρή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Η αρχόντισσα από τις Ατσιπάδες, η Παγώνα, έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Εμείς πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Η Βούλα λέει, γλιστρίδα έφαγες και σήμερα Γιώργη. Κάθε μέρα μου τρώγω γλιστρίδα, Βούλα, κάθε μέρα, αφού την έχω στον κήπο μου. Ναι, που τον έβρισκε στον κήπο, ε. Λοιπόν, πάμε. Καλώς και το Γιάννη τον Τζιρίτα, τον παλιό μου συμμαθητή από τον Αχλαδέ, από το Μιλοπόταμο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το τραγούδι αυτό, Γιάννη, είναι για σένα. Ο Ζερβάκης είναι του Νικηφόρου. Άντε να σταθώ στα πόδια μου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. γενιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
16: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
19: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
20: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
19: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
21: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
22: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
21: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
22: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
21: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
23: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
22: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
24: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, που και σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις Ήλιος στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100 είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Έχουμε ξεχωρίσει και νομίζω ότι με το δίκιο μας πρώτο θέμα είναι στην επικαιρότητα η ελπίδα για τη δημοκρατία, το νέο κίνημα της Μαρίας Καρισιανού, που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ τα αποκαλυπτήρια του στη Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τη χαροκαμένη μητέρα των Ντεμπών και πολιτική αρχηγό πλέον, η Μαρία η Καρισιανού. Άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, είναι η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ενός υπουργού και ενός υφυπουργού, για το σκάνδαλο του ΟΠΕ και ΠΕ. Άλλο θέμα στην επικαιρότητα, το φακελάκι, φίλες και φίλοι, το φακελάκι που ζήτησε ένας αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη για να χειρουργήσει μια γυναίκα 72 ετών. Τη ζήτησε 100, λέει, ή 150 ευρώ ο αθεόβοβος, σαν δεν ντρέπεται, θα πω εγώ. Και είπε, όχι για μένα, για τη φουκαριέρα τη μάνα μου. Ο υπουργός Υγείας έθεσε το γιατρό σε αργία και διεξάγεται ένοχη διοικητική εξέταση. Αν θα μου πεις, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι γιατροί που είναι πραγματικά πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, και συγχωρέστε με, οι γιατροί είναι ατζιμπούρτζι και λουλάς. Μπάστε σκύλια λέστε και αλεστικά πληρώνετε, όχι μην πληρώνετε. Λοιπόν, αποφυλακίστηκε, λέει, μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Ογιωτόπουλος, αυτός ο ψαρομάγης, τον θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι

Να τα. Είδες. Τα πρωτοσέλιδα. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. 200 πάνωποι αστυνομικοί. Εμοντάρανε σε 3 οικογένειες, λέει. Στα Ζωνιανά και στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε στην Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ασχεί για καθαρισμένους, για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Μάλιστα. Πάμε στο Μανιφέστο. Κόκκινο είναι σήμερα το Μανιφέστο. Τι έπαθε. Καταγγελίες φωτιά, λέει, από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Όσο πλησιάζει, τόσο θα έχουμε παρατράγουδα. Ε, πω, πω, πω, πω. Και λέει και για την Γκαρισιανού. Αντί, αντί και τρισαλή. Αυτά είναι από το Μανιφέστο, την αυριανή της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δεν έχει προσλήψεις. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Μάλιστα. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Μάλιστα. Συγκαλύπτουν το σκάνδαλο των υποκλοπών γιατί υπάρχει το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας. Πάνω απ' όλα η χώρα. Ε? Κι ας του, ας τα αυγό να κουρεύεται. Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμού, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Να λοιπόν μια εφημερίδα. Η Δημοκρατία λέει τα πράγματα με το όνομά τους για τη Μαρία Καριστιανού, γιατί οι άλλες έχουν εντολή να μην τα πούνε. Πάμε στην Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Φοβηθήκαμε και αποσύραμε τους Patriot επειδή έκαναν μπλόφα με το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω. Η Εστία τα ξέρει καλύτερα και ο κύριος Ποτάκης που είναι ο εκδότης της Εστίας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές κάτω τα χέρια από την Κούβα αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Μάλιστα. Πάμε στη Voice. Κατασκευαστικός κλάδος. Η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους. Κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Πάμε παρακάτω. Α, έχει και ένα ωραίο εδώ για τη Μαρία την Καρισιανού. Το Περιστέρι, λέει, άνοιξε τα φτερά του. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Πάμε στην Political. Η Political στο πρώτο Athens Business Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο, λέει, δεν είναι δεδομένο. Το Χρυσοχοίδη βλέπω εδώ. Όλα όσα είπε ο Υπουργός, λέει, προστασίας του πολίτη Χρυσοχοίδη στο Γιώργο Καραμανλή. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Ο λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Δεν έχουμε άλλη εφημερίδα, μόνο τις κουτσομπολίστικες που λέει Sky Βόμβα με απιστία στην TV. Οι δύο, λέει, παράνομοι εραστές, αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Μάλιστα. Πάμε στη Star. Φακελάκιας για τα γεράματα. Για το γιατρό, λέει, και καλά κάνει. Προκλητικός ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα σε ογκολογικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Σοφία Μαρινάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Αυτά ήταν τα νέα. Και θα πάμε τώρα σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο

0: όπως πάντα.
1: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
2: Ένα καινούριο άνεμο φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλε τι ηλεκτρικέ συσκευέ, κλιματιστικά, μικροσυσκευέ και τηλεοράσει σε απίστευτε τιμέ. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρική, ξυλίνου δίσκου και κάθε λογή για να φτιάξει και να στρώσει το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
0: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
9: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Γεια σας.

0: Πάρτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στο Δημήτρη το Μακρυδάκη, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα και να πούμε ότι ζηλεύουμε το Σταμάτη τον Κοτσιφάκη και το Γιώργη τον Βοζιατζάκη που είναι στις Βρύσες στον Αποκόρονα. Ήθελα να κατέω με πτήση της πιλωτίνα μας πήγατε και Γιώργη. Μάλλον γιατί είχε κάνει μια πτήση σήμερα στις Βρύσες Αποκορώνου. Να πάρει λέει γιαούρτι γιατί της αρέσει το γιαούρτι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταμάτης Κοτσιφάκης Γιώργος Βογιατζάκης. Βρύσες Αποκορώνου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη τη Ζαχαριουδάκη εκεί με τα κριτικά προϊόντα Σύντεκνος που είναι απέναντι από το Ζαχάρι και το παλιό του Ζαχάρι στην πλατεία Κουμουνδούρου. Καλημέρα στο Σωτήρι τον Κότο Γονισάκη, περαστικά και καλή δύναμη φίλε Σωτήρι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα της Παγώνας, στην κόρη της Παγώνας, στην Άννα Δρυμαλίτη, στον Αντώνη Γιαννακάκη, στη Βασιλική Μαμάκη, στον Αδάμεδρα Μητινό, στον Γιώργο τον Παπαδεράκη, στην Κατερίνα τη Μητυλινιού που λέει ότι θα είμαστε την Κυριακή εκεί στην Παγκρίτιο, στην εκδήλωση που οργανώνει η Παγκρίτιος Ένωση στο Πολεμικό Μουσείο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Βερικάκη, τον καλό μας φίλο από το... εκεί από την ταβέρνα το Σταυροδρόμι. Ναι. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Είπαμε, την Κυριακή έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή που την οργανώνει η Παγκρίτιος Ένωση στο Πολεμικό Μουσείο, στον προάβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου στις 11 το πρωί για να τιμήσει τη μάχη των μαχών όπως κάνει κάθε χρόνο. Και η Παγκρίτιος αλλά και πάρα πολλά κριτικά σωματεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την Προεδρίνα της Παγκριτίου να μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση και πού φτάνουν οι ετοιμασίες. Αγαπητή Ρένα, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
3: Όλα καλά.
4: Όλα καλά. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Πολεμικό Μουσείο διοργανώνουμε μια εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Τιμούμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν ήξεραν από πόλεμο, αλλά ήξεραν από ελευθερία. Και αυτούς τους ήρωες, Γιώργο μου, που η επίσημη ιστορία συχνά αφήνει τις υποσημειώσεις, η Παγκρίτιος Ένωση έχει την ευαισθησία να τους τιμά και να μην τους ξεχνά. Να πω και ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όμως, γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ήταν ο παππούς με τη μαγκούρα, η μάνα με το παιδί αγκαλιά.
3: Όπως
4: ο
3: το λες.
4: Που δεν είχε βγάλει ακόμα γένια. Βλέποντας τον ουρανό να μαυρίζει από τους αλεξιπτωτιστές, δεν δίλιασε. Βγήκε μπροστά. Αυτός ο ανώνυμος ήρωας είναι η ίδια η ψυχή του Κρήτη. Η απόλυτη αγάπη για την ελευθερία, που δεν μετράει το μέγεθος του εχθρού, αλλά το μέγεθος του χρέους. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που φέτο κάνουμε αυτή την ειδική εκδήλωση. Γιατί, σε πήρα μονότερμα τώρα, αλλά...
3: Δεν πειράζει, ναι, λέγε, λέγε, λέγε, λέγε.
4: Ότι το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της Κρήτης βρίσκεται, όπως ξέρετε όλοι, στον άβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου και η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παγκρίτιο, αφού το έργο ήταν ένα πολύχρονο όραμα των Προέδρων της Παγκριτίου, ξεκινώντας από τον κύριο Πρινιαράκη και επί Προεδρίας του Κώστα Ξυλούρη και με τις επίπονες προσπάθειές του πάλεψε και έδωσε την ψυχή του για να σταθεί αυτό το μνημείο στην καρδιά της Αθήνας και τον ευχαριστούμε θερμά. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστούμε όλη την Κυριακή στις 11 η ώρα να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες.
3: Είναι σημείο αναφοράς για τη μάχη της Κρήτης, ειδικά για μας που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης, που όπως είπες το οραματίστηκαν πάρα πολλοί πρόεδροι, ο Μιχάλης Πριναράκης το υλοποίησε και ο Κώστας Οξυλούρης το τοποθέτησε εκεί. Μπράβο. Εκεί που λέγανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπει. Ξέρω την ιστορία, ήμουνα εκεί, το ζήσα και πραγματικά όπως είπες και εσύ αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Κώστα τον Ξυλούρη που ήταν πρόεδρος στην Παγκρήτου από το 1999 στο 2002, που έδωσε σε εμάς την ευκαιρία τώρα να γιορτάζουμε εκεί τη μάχη των μαχών, εκεί που είναι το σημείο αναφοράς όπως είπα και στην αρχή. Την Κυριακή λοιπόν 11 η ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πολεμικό Μουσείο. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί, να έχει πολύ κόσμο, να έχει πολλά παιδιά, να έχει πολλούς νέους, να μην είμαστε μόνο εμείς οι παλιοί, να έρθει και η νεολαία, γιατί αυτές οι γιορτές, το ξέρεις καλά Ρένα, ότι δεν συγκινούν και πάρα πολύ τους νέους. Δηλαδή εντάξει, όταν... εντάξει, το έχουμε αυτό.
4: Να θυμίζουμε τις ρίζες μας στη νέα γενιά και εμείς το υλοποιούμε σαν Παγκρήτιος, γιατί κάνοντας χριστουγεννιάτικες γιορτές που έρχονται όλα τα παιδιά και
3: αυτοί, σωστά, σωστά.
4: Που κάνουμε τις καντάδες με τη νεολαία μας, νομίζω ότι υλοποιούμε αυτό που λες τώρα εσύ.
3: Ναι.
4: Έχουμε υποχρέωση να μεταλαμπαδεύουμε όλα αυτά που εμείς έχουμε ενθερμιστεί και στη νέα γενιά.
3: Υπάρχουν λογιόλογιο εκδηλώσεις και η Παγκρήτιος τις κάνει όλες τις εκδηλώσεις τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έχει μια αλυσίδα πετυχημένων εκδηλώσεων και πιστεύω ότι και την Κυριακή θα προσθέσετε ένα ακόμη κρίκο στις επιτυχίες, στις επιτυχημένες εκδηλώσεις της Παγκρητίου Ενώσεως. Εμείς το λέμε από εδώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντα.
4: Να πω και μια τελευταία κουβέντα, μια και δράτω με τις ευκαιρίες που μου δίνεις το βήμα,
3: ναι.
4: Ότι ως πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, μια και ακούγονται πολλά, το όραμά μας είναι μια Παγκρήτιος ζωντανή, ευαίσθητη και απόλυτα ενωμένη. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι αυτό το συμβούλιο έφερε μια ενότητα, έφερε μια αγάπη για την Κρήτη πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε μακριά από κομματικά χρώματα και διακρίσεις, γιατί δεν χωράνε στην Παγκρήτιο και μόνο η κοινή μας λεβέντικη ρίζα μας ενώνει. Είμαστε λοιπόν μια γροθιά και το κρατάμε και κρατάμε την παράδοσή μας, κρατάμε τις ρίζες μας και κρατάμε την ιστορία μας. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτό το συμβούλιο για πρώτη φορά, γιατί πάντα ήταν από εδώ και από εκεί, είμαστε ενωμένοι και πάμε μπροστά.
3: Σου το πιστώνω αυτό και το έχω πει πάρα πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και ίσως κάποια στιγμή να παρεξηγηθώ κιόλας, ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι πιστεύω στις πρώτες προτεραιότητες σου. Κατάφερες στις περασμένες εκλογές να κατέβουν δύο συνδυασμοί και αυτοί οι δύο συνδυασμοί να ενωθούν εις σάρκαν μίαν και να υπάρχει ένας τώρα όλοι μαζί μια γροθιά. Μπράβο και μακάρι αυτή η ενότητα να συνεχιστεί και τώρα την προεκλογική περίοδος που εντάξει θα ακουστούν και διάφορα, οι εκλογές είναι και καλά, καλό είναι να υπάρχουν και κάποιες αντιπαραθέσεις για το καλό του κριτικού στοιχείου της Αττικής, γιατί η Παγκρήτιος έπρεπε να είναι το Υφυπουργείο των Κρητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής και η πρόεδρος ή ο πρόεδρος της Παγκριτίου έπρεπε να είναι ο Υπουργός των Κρητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και τώρα με την ενότητα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή το μεσημέρι από κοντά.
4: Ευχαριστώ και σας περιμένουμε όλους.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από το Πολεμικό Μουσείο, εκεί που θα γίνει η μεγάλη γιορτή για τους ήρωες της 85ης επετείου της μάχης της Κρήτης. Θα τιμήσουμε τους ήρωες εκεί την Κυριακή και πάμε στα Χανιά. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον Γιάννη, τον Ξυπολιτάκη. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα Γιώργη από τα Χανιά, τα ηλιόλουσα.
3: Τι γιορτάζετε εκεί κι εσείς έτσι, ήρωες της επετείου της μάχης της Κρήτης, έτσι δεν είναι? Εκεί είναι έτσι, και ο επίσημος εορτασμός είναι στα Χανιά. Εκεί τον
5: γιορτάζομαι έτσι οι ήρωές μας αυτούς. Θα συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο με το σύλλογο και την κυρία Αρένα που ανέφερες, διότι η δουλειά της ακούγεται και στην Κρήτη.
3: Mm-hmm.
5: Ακούγεται ότι ο σύλλογος πλέον είναι σύλλογος και δεν είναι σκορποχώρη εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, και το έργο που επιτελεί είναι πάρα πολύ καλό.
3: Μάλιστα.
5: Και καλό είναι πολιτικές σκοπιμότητες να μην υπάρχουν μέσα στις συλλόγους.
3: Όπως το λες ακριβώς, το κομματικό δηλητήριο δηλητηριάζει τους συλλόγους μας.
5: Έτσι. Τώρα εμείς εδώ στο Μάλιμε, που ήταν η μάνα των μαχών,
3: ναι,
5: το Κοντομαρί, το Γερά,
3: ναι, τα μαρτυρικά χωριά, ναι,
5: και όλα τα γύρω χωριά, είμαστε στο αποκορύβωμα των εκδηλώσεων. Εμείς που δεν είμαστε, όπως εγώ ας πούμε, που δεν είμαι από το Μάλιμε, αλλά ζω στο Μάλιμε και ζω την ιστορία από παιδάκι, από το σχολείο, γιατί σήμερα στο σχολείο δεν κάνουν τέτοιου είδους ιστορία,
3: ναι,
5: είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και πραγματικά όταν το ζεις εδώ, σε απεικονίσεις που κάνουν σε γιγαντοοθόνες και σε διάφορα τέτοια, νομίζω ότι είσαι εκείνη τη στιγμή στον πόλεμο και θες να συμμετέχεις.
3: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό. Ναι, το είχαν πει όχι μόνο οι άλλοι λαοί αλλά και οι Γερμανοί, ότι οι κριτικοί, οι ήρωες πολεμούν σαν τους κριτικούς. Οι ήρωες πολεμούν σαν τους κριτικούς. Δηλαδή πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς τι έγινε σε αυτή τη μάχη, ναι.
5: Απλά τη σήμερα ημέρα έχουμε χαθεί λίγο μεταξύ μας, με τα κινητά, με το social media και
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και δεν υπάρχει,
3: έχουμε αποξενωθεί,
5: τόση επανάσταση όσο κάνουν επανάσταση για την Κούπα, για το Γλέντι.
3: Ναι.
5: Επαναστατούν να πάνε όλοι στο Γλέντι,
3: ναι, ναι.
5: Αλλά να πάμε σε μια μάζοξη υπέρ του καλού του νησιού μας και γενικότερα του κόσμου.
3: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ το λέω εδώ έτσι πιο απλά, πιο λαϊκά, ότι οι εκδηλώσεις που έχουν πιλάφι είναι γεμάτες κόσμο. Είναι γεμάτες κόσμο. Όταν δεν υπάρχει πιλάφι, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον. Σου λέει, πού να πάω τώρα εκεί να καταθέτω στεφάνια, να ακούσω ομιλίες και τα λοιπά. Εντάξει, βαρετά είναι αυτά. Εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ στο πιλάφι, πας τρως το πιλαφάκι σου να πούμε. Ακούς τη λύρα σου, μια χαρά. Όλα καλά και όλα ωραία. Κι όμως δεν είναι έτσι.
5: Από το χωριό σου ξεκίνησα σήμερα, από το πρώτο μου δρομολόγιο. Είχα πάει προς το Πάνορμο και ήρθα στα Χανιά. Πριν 5 λεπτά έχω φτάσει στα Χανιά.
3: Μπράβο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο Μιλοπόταμο?
5: Στο Μιλοπόταμο καλά πάνε. Δεν έχουν κολονάκια ακόμη.
3: Ναι, δεν έχουν βάλει ακόμα.
5: Θα βάλουν όμως.
3: Σιγά-σιγά. Είναι μόδα τώρα τα κολονάκια στο ΒΟΑ και είναι μόδα. Και γι' αυτό.
5: Προσύ, λοιπόν, Γιώργη μου, θέλει από τον Καβρό προς τα Χανιά,
3: ναι,
5: διότι κάνουν εργασίες καθαρισμού και έχει κι άλλη στενότητα ο δρόμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μποτιλιαρίσματα τη στιγμή πάνω στο εθνικό δίκτυο, και αυτό είναι επικίνδυνο.
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του, γιατί πραγματικά εκεί στο φωνικό ΒΟΑΚ έχουν γίνει τα πάντα όλα. Έχουν χαθεί πολλές ζωές και ειδικά τώρα που τον έχουν στενέψει πολύ, έχουν βάλει αυτά τα κολονάκια, έχουν βάλει αυτές τις βλακίες στη μέση του δρόμου. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο. Και χρειάζεται, καλά κάνεις και το λες κάθε μέρα, ιδιαίτερη προσοχή. Το ζήσα κι εγώ όταν κατέβηκα την προπερασμένη εβδομάδα που πήγα από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Είδα όλο το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και τις παγίδες, τις μεγάλες παγίδες που έχει τώρα. Πάντα ήταν επικίνδυνος, τώρα είναι σούπερ επικίνδυνος. Σούπερ επικίνδυνος.
5: Και κλείνω με αυτό, κάνω μια έκκληση γρήγορη. Εδώ από το Ράδιο Φάρος, αν μας ακούνε στα Χανιά, κανείς από το Δήμο που είναι υπεύθυνοι αυτού, ας ανοίξουν τα φανάρια μετά τον Κλαδισσό προς Παρηγοριά Τζάμπο, διότι οι ουρές τώρα που είμαστε στο 70-80% του τουρισμού, κλείνεται το δρόμο όλο. Και εκεί η επανάσταση.
3: Γίνεται κάθε μέρα το Έλα να δεις.
5: Μιλάμε για το αδιαχώρητο.
3: Μάλιστα.
5: Μιλάμε ότι θέλουν να περάσουν αμάξια έκτακτης ανάγκης και δεν μπορούν.
3: Ναι. Ό,τι χειρότερο.
5: Να πάμε και στο παλαιό του Κατσαρού να φάμε τίποτα.
3: Σωστά, σωστά, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, δεν μπορούμε να πάμε και στο φίλο μας το Μανώλη να φάμε κανένα καλτσούνι. Λοιπόν, Γιάννη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης,
3: να είσαι καλά. Βασίλης Μανουράς, τα παντέρμα χρόνια εκείνα τα παλιά, να ερχότανε και πάλι, θα ήτανε καλιά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Έμαθες τα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
12: Ναι,
11: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
12: Για πες.
11: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
12: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
11: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
13: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Αρχίζω

Μη μαν όλοι κονταρώ, αρχίζω και τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα, γιατί αγάπη έδωκα και αγάπη δεν επήρα. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο προτελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι Παρασκευή 22 του Μάη του 2026. Μια φορά ακόμη ερώτηση ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν μπλένεται, τον άπλητο. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το ανθοδοχείο και το λέμε αθογιάλι.

0: Γευστικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
1: Έτσι ακραθιέ μου το ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη της Εύτης Pacify, που τώρα έχει γίνει και TikToker. TikToker, και τη βλέπουμε στον υπολογιστή μας και τη χαιρόμαστε και την ακούμε και στην εκπομπή και τη διπλοχαιρόμαστε. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Αφού έκανες πάσα για το TikTok, θα ήθελα να καρδουλώνετε κιόλας.
1: Να βάζουμε καρδούλες.
2: Καρδούλες, πολλές καρδούλες.
1: Πρέπει να πω στην Πιλωτίνα να μου μάθει, γιατί δεν ξέρω εγώ πώς ζυβάνουν τις καρδούλες.
2: Δεν είναι τίποτα. Σου έχει μια καρδούλα, τι πατάς πάνω στην καρδούλα, καταλαβαίνεις.
1: Πατώ πάνω στην καρδούλα και φεύγει το TikTok.
2: Έτσι, θέλω να καρδουλώνετε. Αγάπη μόνο.
1: Α, έτσι πάει η δουλειά, ε. Ωραία. Λοιπόν, σου υπόσχομαι από εδώ και πέρα, σε κάθε TikTok σου θα έχω την καρδούλα.
2: Θα σε τσεκάρω, πρόσεχε.
1: Ναι, κόκκινη καρδούλα, κόκκινη. Ειρήνη μου, όλα καλά.
2: Όλα ανθυρά. Κοίταξε, καιρός λίγο μας αγαλάει πάλι, λένε.
1: Ναι, γιατί όμως, δεν ξέρω. Χθες ήμουνα στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι στην πλατεία και ναι, πίναμε καφέ εκεί με το Θωμά και τον Αγά και κάποια στιγμή φορούσα μακριμάνικο ποκάμισο. Και λέω, ρε παιδί μου, τόση ζέστη, λέω, πρώτη φορά σήμερα κάνει τόση ζέστη. Να. Και παίρνω το μηχανάκι να πάω στο Περιστέρι και στο δρόμο με πιάσε βροχή. Δηλαδή, και λέω, νάτα τα καπετανάτα.
2: Έτσι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Το πάει έτσι, το πάει αλλιώς. Ναι, μπράβο.
2: Και όλα θα γίνουν.
1: Εμείς να έχουμε μέσα μας ήλιο και να τον μεταδίδουμε κιόλας.
2: Σωστά.
1: Και ας τα αυγό να κουρεύεται. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Φως, παιδιά, φως. Στη ζωή μας, φως.
1: Ναι. Ο μεγαλύτερος εχθρός στο σκοτάδι είναι το φως.
2: Έτσι.
1: Ο μεγαλύτερος εχθρός. Οπότε εμείς φως και μόνο φως.
2: Έτσι.
1: Και φως των σπόρων είναι Ολυμπιακοί να πάρουν σήμερα το φως των σπόρων, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός
2: με τη
1: Φενέρμπαξε.
2: Έχουμε ετοιμασίες όλοι εδώ, χαμούλη.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
2: Και τρεις άντρες της οικογένειας.
1: Ναι, θα το γιορτάσετε μετά εκεί στην Pacify.
2: Έτσι.
1: Ναι, μακάρι, γιατί κάθε χρόνο.
2: Μακάρι.
1: Κάθε χρόνο φτάνει στη Βρύση και δεν πίνει νερό, δεν ξέρω γιατί.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Σκεφτόμαστε θετικά, όλα καλά.
1: Ναι,
2: όλα
1: μα λέω. Καλά. Λέω τι έγινε στο παρελθόν. Φέτο θα πάει μια χαρά.
2: Τι ομάδα είσαι εσύ?
1: Εγώ Όφη, στη θέση σου, την πρώτη που είσαι μέσα, εντάξει, στην καρδιά, εντάξει, του κάθε Ηρακλειώτη. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και καίει απ' άκρη σ' άκρη το νησί.
2: Όφη είμαστε όλοι.
1: Από τις άλλες τις μικρές.
2: Ναι.
1: Είμαι λίγο Ολυμπιακός από τις μικρές.
2: Α, εντάξει τότε. Ναι. Δικός
1: οπότε
2: μας,
1: είμαστε,
2: okay,
1: είμαστε μαζί, ναι. Αλλά Όφη είναι στην πρώτη θέση.
2: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Μάλιστα. Δηλαδή όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Όφη εδώ το τελικό κυπέλου. Είμαστε με το Δημήτρη το Μακρυδάκη που έχει τα κριτικά προϊόντα, αρετούσα με τον Γιώργο τον Πατακό εδώ με τα παιδιά τους και τα λοιπά, και είχαμε φαωθεί να φωνάζουμε Όφη. Κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει, την αλήθεια λέμε. Την αλήθεια.
2: Να λέμε αλήθειες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Ειρήνη μου, δεν ήξερα ότι έχει και ποδοσφαιρική παιδεία. Δεν το ήξερα.
2: Τα πάντα όλα. Ναι, κοίταξε δηλαδή, να σου πω κάτι και να μην ήθελα. Έχω τους άντρες εδώ της οικογένειας. Που ξέρεις, όταν αυτό μου λένε μαμά, ναι, ο Στέλιος πρώτος και καλύτερος. Δηλαδή θέλει μέχρι και το κασκόλ φοράει όταν βλέπει, κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβες. Θες, δεν θες δηλαδή.
2: Αυτό πόρος μεγάλη. Επομένως και θέλουν να τρώνε κιόλας, κατάλαβες?
1: Α, ωραία, τους φτιάχνεις εσύ.
2: Επομένως τους φτιάχνω, κατάλαβες? Ναι.
1: Γκολ αυτή η σέντρα εμείς. Γκολ αυτή η σέντρα εμείς.
2: Η φάση ξέρεις είναι ότι όταν κερδίζουν, ξέρω εγώ, και λέει μαμά, τι μας έχει φτιάξει. Λέω, αν είναι δυνατό, πού να θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Και καλά τους πήγε γούρι, κατάλαβες?
1: Ναι, μπράβο, να το φτιάξεις κάθε φορά που θα παίζουμε.
2: Ναι,
1: λοιπόν, Ειρήνη μου. Τι θα μας φτιάξεις εσύ τώρα, μια και φτάξαμε
2: λοιπόν,
1: εκεί.
2: Λοιπόν, κοίταξε, να πούμε και τη συνταγή μας. Ναι, κοίταξε, χθες ήταν και μεγάλη γιορτή, έτσι.
1: Βέβαια, η μισή Ελλάδα. Μισή Ελλάδα.
2: Σε όλους τους ορτάζοντες.
1: Κωστίδες και Ελένες.
2: Προχθές είχε ο Στέλιος γενέθλια 20 Μαΐου.
1: Α, οπότε.
2: Επομένως,
1: τριπλή γιορτή.
2: Έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο φαγάκι και λέω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Για πες το.
2: Κουνελάκι.
1: Οπα.
2: Με μαραθώριζα, στο φούρνο όμως, στη γάστρα.
1: Κουνελάκι με μαραθώριζα.
2: Κελιές, έβαλα κελιές. Καταπληκτικό με μια ωραία τηγανιά πατάτες. Μιλάμε λουκουμάκι και δεν είναι και μπελαλίδικο να είσαι στα τηγάνια. Γιατί εμείς είδες το κάνουμε και τηγανικό, το όλο το κάνουμε και τσιγαριαστό, ναι, το κάνουμε και στιφάδο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ υγιεινό. Έτσι κι αλλιώς το κουνέλι από μόνο του είναι υγιεινότατο. Τώρα φτιάχνεται και με λαγό, όποιος έχει λαγό.
1: Ναι, ναι. Εμείς καλύτερα το κουνέλι, γιατί ο λαγός έχει, πώς τα λένε, πολλά τριγλυκερίδια.
2: Αχ, παιδί μου.
1: Ενώ το κουνελάκι είναι.
2: Τίποτα δεν έχει. Άπαχο γινότατο.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Πάμε να σας πω τα υλικά τότε.
1: Ναι, σ' ακούμε.
2: Θέλω τώρα, ανάλογα και πόσο μεγάλη οικογένεια έχετε. Ένα κουνελάκι σε μερίδες κομμένο.
1: Ένα κουνελάκι σε μερίδες κομμένο. Μικρές μερίδες, έτσι.
2: Ναι, μ' αρέσει να είναι. Ναι. Τώρα δεν θέλω κουμούτσες.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
2: Θέλω μία μαραθόριζα. Θα τη βρείτε.
1: Μαραθόριζα.
2: Σε όλα τα μανάβικα, ιδίως τώρα είναι και εποχή, δηλαδή τη βρίσκεται, αν είσαστε και στα χωράφια σε αυτά, βρίσκεται μάραθο άφθονο.
1: Ναι.
2: Κάποιοι που δεν αυτό, τέλος πάντων, μπορούν να πάρουν και το φινόκιο. Είναι σαν μαραθόριζα, είναι ιταλικό. Μοιάζει πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι, έτσι. Αλλά προτιμούμε τη μαραθόριζα, που είναι ελληνικότατη.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω τώρα μισό ματσάκι μάραθο.
1: Εν δεύτερο,
2: ψιλοκομμένο.
1: Μάραθο.
2: Mm-hmm.
1: Μαραθό ψιλοκομμένο, ναι.
2: Ωραία. Θέλω ένα ποτήρι κρασί λευκό.
1: Κρασί λευκό, ναι.
2: Θέλω και 2-3 κλωναράκια θυμάρι.
1: Κλωναράκια θυμάρι, ναι.
2: Και 2-3 κλωναράκια αν έχετε δοντολίβανο. Αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε και ξέρω. Αλλά τώρα είναι εποχή το βοτάνο. Δηλαδή,
1: τώρα,
2: βρίσκεται.
1: Τώρα είναι και το δεντρολίβανο στη δόξη του.
2: Έτσι. Μάλιστα. Και το θυμάρι και όλα.
1: Σωστά.
2: Τα βότανα. Λοιπόν, θέλω τώρα γύρω στα 100 γραμμάρια να πω ελιές, μεγάλες όμως.
1: Ελιές, ναι, μεγάλες, ξεκουκουτσινισμένες. Δηλαδή,
2: μπράβο, να βγάλουμε τέλειο, το... τι ωραία λέξη, ναι. Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, θέλω 2 λεμονάκια.
1: 2 λεμονάκια, ναι.
2: Θέλω μία κουταλιά έτσι μπαμπάτσικη μουστάρδα.
1: Μία κουταλιά μπαμπάτσικη, μεγάλη, μεγάλη, δηλαδή μουστάρδα.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Τόσο απλά υλικά, αλλά με ένα τόσο πεντανόστιμο φαγάκι.
1: Αλάτι, πιπέρι λοιπόν και λάδι και...
2: Και φύγαμε για εκτέλεση.
1: Όπα, Δήμητρα, είσαι έτοιμη. Πάμε. Πρόχει, μην ρίξει το ελικόπτερο της πιλωτίνας. Πρόχει. Πρόχει. Ναι, γιατί αυτή ύπταται τώρα...
2: Το ντρόουν μην ρίξεις, ναι. Το ντρόουν.
1: Ναι, με Patriot θα το ρίξουμε, με Patriot. Πάπα, εμπλέξαμε. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς, προθερμαίνω το φούρνο μας, θέλω... Στους 160, δεν θέλω 180, δεν θέλω δυνατή φωτιά.
1: 160 βαθμούς, ναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία, μέτρια.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το κουνελάκι μας και το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Αν έχετε γάστρα, ακόμα καλύτερα θέλω, ή αν έχετε ταψί με καπάκι. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, θα σας πω πώς θα το κάνετε. Λοιπόν, το τοποθετούμε και μαζί βάζουμε... Τη μαραθόριζά μας κομμένη σε ροδέλες, έτσι να φαίνεται δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όχι ψιλοκομμένο εννοώ, mm-hmm. χοντροκομμένα.
1: Ναι.
2: Το μαραθό μας, ψιλοκομμένο το μαραθό.
1: Ναι.
2: Το κρασάκι μας, το ελαιόλαδο, αλλά το πιπερώνουμε. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά έτσι με τα χέρια μας να πάει παντού το αλάτι, το πιπεράκι μας.
1: Ναι.
2: Προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό, το θυμάρι μας, το δεντρολίβανό μας και σκεπάζουμε τη γάστρα μας. Ή αν δεν έχετε γάστα θα μου βάλετε μία λαδόκολα και από πάνω αλουμινόχαρτο και θα το κλείσετε καλά καλά,
1: ναι.
2: Για να εγκλωβιστεί έτσι ξέρεις και να ψηθεί, να αργοψηθεί,
1: ναι.
2: Και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 2 ώρες.
1: 160 να ψηθεί σιγά σιγά,
2: έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ελέγχουμε βέβαια αν χρειάζεται για να προσθέσουμε λίγο νεράκι, ναι. Το ελέγχουμε αυτό, το
1: ξέρετε, να μην κολλήσει, να μην μας κολλήσει, ναι.
2: Έτσι, σιγά σιγά λοιπόν και αφού περάσουν οι 2 ώρες, 10 λεπτά πριν σβήσουμε το φούρνο μας, ρίχνουμε τις ελιές μας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και το αφήνουμε πάλι και αυτό, ξεσκέπαστο τώρα.
1: Α, μπράβο.
2: Και είναι τόσο απλό, είναι λουκουμάκι, όλα αυτά τα υλικά δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση, γιατί ξέρεις και ο μάραθος έχει και αυτό του ούζου.
1: Ναι, ναι.
2: Το οποίο, τι να σου πω τώρα, είναι θεϊκό, υγιεινότατο, χωρίς λιπαρά, χωρίς τηγάνια, χωρίς, με το λαδάκι του μένει και είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνοδεύσετε με ωραίες κυδονάτες, έτσι χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες ή μπορείτε να το κάνετε και με ριζάκι ή με κάποιο, ναι. Ζυμαρικό. Γιατί, ναι. Αυτή η σαλτσούλα περιχύνεις και το ριζάκι σου, το περιχύνεις και στα ζυμαρικά σου με μια ωραία πράσινη σαλάτα ή αν έχετε και βλήτα.
1: Ναι. Τώρα που είναι η εποχή τους, ναι.
2: Μπορείς να τα τσιγαρίσεις και όλες να έχεις και τσιγαριαστά χορταράκια.
1: Ναι,
2: και είναι,
1: ναι.
2: Ένα τόσο υγιεινό και ωραίο φαγητό που για μένα κάντε το και Κυριακή μεσημέρι που μαζεύεται όλη η οικογένεια.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Χωρίς κόπο, ένα υγιεινό και πολύ καλό φαγητό.
1: Χωρίς κόπο, αλλά με τρόπο. Γιατί χρειάζεται.
2: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Έτσι όπως.
2: Και είναι και να σου πω και κάτι άλλο, ότι είναι της εποχής υλικά. Δηλαδή τώρα

0: Γυναίκες που βρίσκονται στην εποχή της Βεντάλιας. Ποια είναι η εποχή της Βεντάλιας?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Η εμινόπαυση.
1: Α, εκεί που είναι η εμινόπαυση που παίρνουν και 10 κιλά, λέει.
0: Η Βεντάλια που συνέχεια θέλει αέρα, έχει
1: ναι,
0: ναι.
1: και τα λοιπά. Ναι, ναι, το λέγαμε.
0: Πάρα πολύ, χαλαρώνει, δεν έχει τις αϊπνίες, δεν έχει τις εξάψεις.
1: Ναι.
0: Αλλά με μέτρο. Όχι οι γυναίκες που είναι έγκυος.
1: Ναι, α, δεν κάνει.
0: Γιατί έχουν γίνει έρευνες, όχι.
1: Δεν κάνει για τις έγκυες.
0: Δεν κάνει καλό ούτε στην εγκυμονούσα, ούτε στο έμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κάνει πολύ καλό στις γυναίκες που θυλάζουν. Ναι. Και γενικά βοηθάει πάρα πολύ στη δυσπεψία, όταν έχεις φουσκώματα, έχεις κολικούς, βοηθάει πάρα πολύ.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Σαν αφέψιμα να ναι. το πίνετε.
1: Δηλαδή δεν κάνεις την έγκυο και κάνεις τη γυναίκα που θυλάζει.
0: Ναι, έχουν γίνει κάποιες μελέτες.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Καλά. Κοίταξε, θα σου πω γιατί. Έχει, πώς το λένε, αυτό το, τα έλαια που βγάζει το μαραθός, όταν είναι σε υψηλές δόσεις, μπορεί να έχει τοξικές επιδράσεις στα εμβρυϊκά κύτταρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουν ναι. στο να πίνουν, ας πούμε, αφέψιμα και από μαραθόσπορο.
1: Ναι.
0: Ή, ξέρω εγώ, ο μαραθός περιέχει και ένα, τώρα πώς το λέγανε, ψωραλένια.
1: Οπα.
0: Ναι, αυτό τώρα βρίσκεται σε πάρα πολλά λαχανικά και φυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό κάνει το δέρμα ευαίσθητο στο φως.
1: Ναι.
0: Και αν πίνεις, γι' αυτό θέλει 1-2 φλιτζάνια, έτσι, του τσαγιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την ημέρα, θέλει παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει πιο ευαίσθητο το δέρμα στον ήλιο και οδηγεί σε εξανθήματα και σε ερυθρότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γενικά τα βότανα είναι φάρμακο, αλλά θέλει σωστή χρήση.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είπαμε με τρόπο.
0: Με τρόπο.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, ξέρετε, δεν βράζετε νεράκι, βάζετε 2-3 σπόρους του γλυκού από το μάραθο σε βραστό νερό και πας στο σκεύο για να μην χαθούν τα εθέρεα έλαια, σουρώνεις και μετά το πίνεις, έτσι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Ειρήνη μου, να σου πω κάτι τελευταίο μέσα στο ένα λεπτό που έχουμε, αν μπορείς να μου το απαντήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λένε, ας πούμε, ότι οι πετροκυλιές έχουν τριγλυκερίδια. Λένε ότι οι αγκινάρες έχουν κάλιο. Λένε. Μου είπε κάποιος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, αλλά το έχει εφαρμόσει στον εαυτό του, ότι αν βράσεις τις αγκινάρες και πετάξεις το ζουμί, φεύγει το κάλιο, το μισό κάλιο τουλάχιστον. Αν βράσεις τις πετροκυλιές, ξέρεις τι είναι οι πετροκυλιές, είναι τα εντόστια των πουλιών.
0: Ναι.
1: Βράσεις και πετάξεις το ζουμί, φεύγουν τα τριγλυκερίδια. Είναι όντως έτσι?
0: Κοίταξε τώρα να σου πω. Καταρχάς, η αγκινάρα για μένα είναι φάρμακο και κάνει πάρα πολύ καλό στο σηκώτη.
1: Ναι, αλλά έχει κάλιο.
0: Μα το κάλιο χρειάζεται.
1: Ναι, όταν έχει νεφρά, όταν είναι. Εντάξει.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, αυτό είναι να τρως κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
0: Και γενικά πάνε με τον Άριστον. Το ναι. περίσσιο χαλάει το ίσιο, λέει.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, εντάξει, κάποιος που τρώει κάθε μέρα, εκεί θα έχει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το να φας μια φορά. Τώρα, το κάλιο όντως φεύγει. Δηλαδή
1: ναι.
0: γι' αυτό λένε ότι και καλά, ακόμα και στα λαχανικά θα πρέπει, ακόμα και το κόψιμό του.
1: Να το βράζεις και να τα πετάς στο νερό το πρώτο. Και μετά,
0: λοιπόν,
1: να τα ψήνεις κανονικά.
0: Τώρα, στις πετροκυλιές που λες,
1: ναι.
0: Τα τριγλυκερίδια δεν νομίζω να φεύγουν. Δηλαδή φεύγουν τα πολλά λιπαρά,
1: ναι.
0: okay, φεύγει κάποιο μέρος
1: ναι.
0: κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι full. Δηλαδή, απλώς. Λέμε ότι και καλά φεύγει ένα μέρος τους,
1: ναι.
0: έτσι, και γενικά είναι αυτό, πρέπει να τα ζεματίζεις, πρέπει να φεύγει το πρώτο νερό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και μετά το βάλεις στο air fryer και, και τρως μια χαρά.
0: Σωστά, και ναι. να σου πω κάτι, δεν το τρως και κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να σε βλάψει.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Τώρα κάλιο και τα λοιπά, αυτά να ξέρετε ότι γενικά και με το βράσιμο και τα λοιπά φεύγουν πάρα πολλά ιχνοστοιχεία, πάρα πολλές βιταμίνες χάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και ακόμα και σε μια μαρουλοσαλάτα, σου λέω εγώ τώρα, έτσι,
1: ναι.
0: σε μια πράσινη σαλάτα, δεν θέλει, ακόμα οξυδώνονται και με το κόψιμο του μαχαιριού. Θέλει με τα χέρια να το
1: κόβεις. Άκου να δεις.
0: Φεύγουν πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ειρήνη μου,
0: αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κόντρα του καιρού, παιδιά.
1: Ευχαριστώ. Κόντρα.
0: Το καλοκαίρι.
1: Είμαστε παντός καιρού. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
12: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με Κώστα Μουντάκη και πάμε γρήγορα γρήγορα να μπούμε στα kritikaepikera.gr να δούμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να πάμε και να περάσει η ώρα μας. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το Σαββάτο 23 του Μάη στις 8.30 το βράδυ η Ένωση Κριτών Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας με πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 23 του Μάη, σε 7 το απόγευμα, ο Δήμος και η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας γιορτάζουν τη Μάχη της Κρήτης στην πλατεία Κύπρου, στο Κερατσίνι, με ομιλητή τον καθηγητή Γιώργο Πετιναράκη και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Πέτρο Σαριδάκη και τα χορευτικά της Ένωσης. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 23 του Μάη, στι 10 το πρωί, είναι και η μεγάλη εκδήλωση στο Λατζιμά που οργανώνει η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μηλοποταμιτών για τη Μάχη της Κρήτης. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 23 του Μάη, στι 10 το βράδυ, ο Νικόλας Παπαδογιάννης και το συγκρότημά του θα εμφανιστεί στο Ζορμπάς Live Stage. Σαββάτο 23 Μάη, στι 9 το βράδυ, εστία Κριτών Χαϊδαρίου χορεύει στο Αόρι με το συγκρότημα Φασουλάς Καλέργης. Σαββάτο 23 του Μάη, στις 8 το βράδυ, ο Στέφανος Γαβαλάς και ο Αποστόλης Τζαγκαράκης θα εμφανιστούν στο Κέντρο Πολιτισμού Χορεύρεσης Γρηγορίου Λαμπράκη 6 στον Άγιο Στέφανο. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μάη, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη διήμερη εκδρομή στον όμορφο Βόλο. Οι εκδρομείς θα επισκεφτούν τα γραφικά χωριά του Πηλίου, τη Μακρινίτσα και την Πορταριά. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και έχουμε ένα τηλέφωνο για όσους ενδιαφέρεστε, 6937-381-178. Πάμε τώρα στην Κυριακή 24 Μάη, 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο γιορτάζει την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου τη Μάχη της Κρήτης με ομιλίες και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Πάμε επίσης την Κυριακή 24 Μάη, σε 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Βρυλισσίων τιμά την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στην πλατεία Αναλήψεως. Στην πλατεία Αναλήψεως, τη μνήμη των ηρών θα τιμήσουν μουσικοχορευτικά συγκροτήματα και η ομάδα ρεζιδίτικου του Σωματείου, ενώ τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα έχει ο Γιώργος Σκορδαλός και ο Ανδρέας Αρβανίτης. Την ίδια μέρα, Κυριακή 24 Μάη στις 11 το πρωί, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών και ο Δήμος τιμούν τη Μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Πεσών των Αχαρνών, στην πλατεία Ηρών, στη Λεωφόρο Αθηνών, με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον στρατηγό εν αποστρατεία Αντώνη Μητυλινάκη. Στο τέλος θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα. Κυριακή 24 Μάη στις 11 το πρωί, η Παγκρίτιος Ένωση διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης με αφορμή την 85η επέτειο από τη Μάχη των Μαχών, τη Μάχη της Κρήτης, στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή, στον προάβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών Βασιλής Σοφίας και Ριζάρη Γωνία, στο σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός. Κυριακή 24 Μάη στις 11.30 το μεσημέρι και ο Σύλλογος Κριτών Πτολεμαϊδας γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία της πόλης με ομιλητή τον Στυλιανό Ιωαννίδη, βαλκανιολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Κυριακή 24 Μάη στις 8 το βράδυ, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας τη Μάχη της Κρήτης στο κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος Κρήτης 69 στην Αγία Βαρβάρα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση στην οποία θα ζωντανέψουν εικόνες και ιστορίες εκείνης της εποχής με συνοδεία πολλών καλλιτεχνικών στοιχείων. Είχα πάει πέρυσι ή πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή την εκδήλωση και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Ήταν εντυπωσιακά όλα τα δρόμενα που υπήρχαν και θα υπάρχουν και τώρα σε αυτή την εκδήλωση. Θα ακολουθήσει κριτικό κέρασμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα στη Δευτέρα, 25 του Μάη, στις 9 το βράδυ. Έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς που είναι στη Βουκουρεστίου 5. Περισσότερα για αυτή την εκδήλωση θα μας πει αμέσως τώρα ο γνωστός κριτικός καλλιτέχνης, ο Πάρης ο Περισσινάκης, που έχει την επιμέλεια και την ενορχίστρωση της εκδήλωσης. Πάρη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Καλημέρα Γιώργη μου.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι, Αθήνα ή Κρήτη?
1: Αθήνα, που είμαστε τώρα, ετοιμαζόμαστε πυρετοδό.
0: Μάλιστα. Για πες μου, πού φτάνουν οι ετοιμασίες, όλα καλά?
1: Ναι, έχουμε κάνει τις πρόβες μας.
0: Ναι.
1: Τελευταίες στην Ελιάς, είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με το σκηνοθέτη.
0: Ναι.
1: Πάμε για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Και να πούμε ότι σκηνοθέτης είναι ο Εμιλιανός Σταματάκης.
1: Ο Εμιλιανός Σταματάκης.
0: Ο άνθρωπος που έχει σκηνοθετήσει και τη ζωή του Ξυλούρη.
1: Πρωταγωνιστή. Ναι. Δεν και... νομίζω ότι είναι σκηνοθέτης αυτή την παράσταση. Πρωταγωνιστή.
0: Α, είναι πρωταγωνιστής.
1: Ναι, υποδίεται τον Ξυλούρη σε αυτή την παράσταση.
0: Α, μπράβο, ο Εμιλιανός που τραγουδάει κιόλας. Ναι. Έχεις δίκιο. Επειδή έχω πάει και το έχω δει δύο φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Εκεί θα είναι στις 9 το βράδυ, έτσι.
1: 8 και μισή ξεκινάει η παράσταση αυστηρά.
0: Α, 8 και μισή, όχι 9.
1: Ναι, 8 και μισή.
0: 8 και μισή, λοιπόν. Στη Βουκουρεστίου 5, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, στο Θέατρο Παλάς. Έχει όποιος δεν έχει πρόσκληση εισιτήριο και τα λοιπά, μπορεί να κόψει εκεί στην είσοδο?
1: Λογικά ναι, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι sold out.
0: Όπα.
1: Αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια, ναι, πρέπει επιγόντως να επικοινωνήσει όποιος θέλει με την παραγωγή, με το θέατρο.
0: Ναι.
1: Για να προλάβει.
0: Ναι.
1: Και... από ό,τι ξέρω, δηλαδή έχουν μείνει
0: ελάχιστα.
1: Ελάχιστα, καμιά πενταριά.
0: Και λογικό, το ακούω, μια τέτοια εκδήλωση για ένα τέτοιο καλλιτέχνη, οπωσδήποτε θα γίνει το «Έλα να δεις».
1: Ο καθένας έχει το δικό του κόσμο.
0: Ναι, θα γεμίσει ασφυκτικά. Είναι και οι καλλιτέχνες τώρα, που είναι όλοι ονόματα, να το πούμε έτσι, στην κριτική μουσική, και οπωσδήποτε έχουν και αυτοί το δικό τους κόσμο, που φαντάζομαι ότι θα είναι μικρό. Το θέατρο Παλάς στη Βουκουρεστίου για να φιλοξενήσει όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να δει, να παρακολουθήσει αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Και να πούμε, πάρει ότι τα έσοδα θα πάνε για ενίσχυση του φορέα ειδικής αγωγής ΕΕΑ Μαργαρίτα και φίλοι Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου, σωστά?
1: Ναι, ένα μέρος των εσόδων.
0: Ένα μέρος των εσόδων, γιατί θα έχει και πολλά έξοδα η εκδήλωση, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: Δεν είναι όμως, Γιώργη μου, μικρό το θέατρο. Είναι νομίζω 1500.
0: Αυτό λέω, ότι και 3.000 να ήταν δεν θα έφτανε για, να βάλει τον κόσμο που θέλει να πάει σε αυτή την εκδήλωση. Γι' αυτό καλά έκανες και είπες ότι τα ελάχιστα εισιτήρια που έχουν μείνει μέχρι τώρα, καλό είναι όσοι ενδιαφέρονται, που είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολλοί. Το βλέπουμε και από την ανταπόκριση που έχουμε εδώ στο σταθμό, που ρωτάνε λεπτομέρειες, τι ώρα είναι, πότε θα αρχίσει, ποιοι καλλιτέχνες είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, πάρη μου, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, στις 8.30 το βράδυ, εκεί, στο θέατρο. Να είσαι καλά και πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
3: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονή στο χρόνο.
4: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211 10 38.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κοσμοντάτα, που είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Και είπαμε, αν σου χαλάσει το PC και θέλεις να το φτιάξεις, στην Κοσμοντάτα πήγαινε, αλλού που θες. Μην ψάξεις ποιότητα και εγγύηση, τιμές κόντρα στην κρίση. Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση. Δεν προλαβαίνουν από μια μαντινάδα για καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Ακούω και τη φωνή μου και έχει γίνει πιο ραδιοφωνική. Λοιπόν, να τους αναφέρω όμως, όπως έχω υποχρέωση, και είναι το Χτίμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη. Είναι ο Μάνος Ομπηγιάκης με τα ζωροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τα οπτικά Μακρυπόδης στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Παπαδάκης Rent E-Car στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα. Το ακροπολείο και τα κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία. Η Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολωνό, με χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας. Οι Κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956. Το Pro Frost εξοπλισμός καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος, η Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης Θιβών 88 στο Περιστέρι, ο Μιχάλης Σοβοτινάκης με τις μπαταρίες, τους εγκινητές και φορτιστές μπαταριών Νόκο, η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, το Μεζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη, ο Μανώλης Ολιανάκης με το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515, ο Καφές Δανδάλι, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης, τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι, εκεί στο σταθμό του Περισσού. Επίσης το DK Cars, αγορές πωλής, ανταλλαγές και νοικιάς αυτοκινήτων, του Μιχάλη και της Πόπης Αντιμισιάρη, η Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, της Κρεατονοστιμιές. Και τέλος το Μητάτο, το Μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη, του Φάνη Ζόταλη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, που όπως λέω κάθε μέρα, σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και το σταθμό μας και τις εκπομπές μας. Λοιπόν, τώρα πάμε. Τώρα, τι μου λέει η παγόνα, ότι τώρα λέει το ψήνω τηγανιτό. Το κουνελάκι μάλλον, Και σε ευχαριστώ, παγόνα μου, γιατί και εγώ θα ψήσω όπου να είναι το δικό σου κουνελάκι. Αυτό που μας φίλεψες τώρα που κατεβήκαμε με την καλοπατρεμένη στην Κρήτη. Αλλά έφυγε η καλοπατρεμένη και θα το σάξω δά μοναχός μου. Μπορεί να φωνάξω την πιλωτίνα να το φάμε μαζί. Το τρως το κουνελιά. Το τρώει λέει.
5: Όχι, δεν το
0: τρως. Α, δεν το τρως. Θα πάρω τη Δήμητρα. Εντάξει. Εσύ θα μείνεις νηστική. Λοιπόν.
5: Μόνο λαγό.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον άνθρωπο που δεν πλύνεται, που δεν μπλένεται, τον άπλυτο. Και κατέτε πώς τον λέμε. Ανύπλυτο και κασιδιάρι. Ναι, ανύπλυτο και κασιδιάρι τον λέμε. Τον άνθρωπο που δεν πλύνεται. Και νομίζω μου έχει πέψει και μια μαντινάδα ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Σήμερα μόνο μου την έπεψαν οι οψές. Θα δω τώρα αν είναι εδώ για να την πω που λέει για τον ανύπλυτο. Ανύπλυτος ή άπλυστος είναι η ίδια ουσία. Κάσε σβαστά απάνω του και αυτό έχει σημασία. Όπα, είπα λέω, οι κάσες είναι για τον κασιδιάρι. Τις ανυπλυσιές αυτές τις βρωμιές στην κριτική διάλεκτο τις λέμε κάσες. Και λέμε κασιδιάρης. Αυτός είναι λέει γεμάτος κάσες. Λοιπόν, ανύπλυτος και κασιδιάρης είναι η σωστή απάντηση. Για πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Σοφία από τα Σεπόλια, δασκαλάκι Χρυσούλα. Γιώργος Κρασονικολάκης, τριανταφυλάκι Νίκη, Αντώνης από Νέα Χώρα. Γιάννης Ιωάννου, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Μαρία Θεοτόκη. Χρήστος Γεωργόπουλος, στρατηγία Ανδρεάκου. Μανώλης Βαβουδάκης, Νίκος Κατσκανδαράκης. Ευελίνα από το Ρέθυμνο, η παγόνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο. Μαρία Δασκαλοντονάκη. Νόντας, όχι, Κώστας, λογιστής. Διονύσης Παναγιώτου, Πόπη Γλινού. Ελένη Κασκούτη, Ολυμπία Κατσιμπράκη. Καλλιόπη Γκάγκαλου, Ελεάνα Ζερβάκη. Λένα Τζανακάκη, Μαρία Κουντουριώτη. Πέτρος Τσολάκος από τα Κύθυρα. Χρήστος Σταματέλος από τη Θήβα. Σοφία Μαρινάκη, Ρουμπίνη Ευγενίδου από τη Νέα Υόρκη. Κωνσταντίνα Βατσινά, Κώστας Τσικριτσάκης, Ελένη Κεφαλάκη. Δημήτρης Καμπανός, Ρένα Παραδισανού, Αρετή Νεονάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, Μανώλης Μπικάκης, Μανώλης Δαγάκης, Κωστής Πυριδάκης, Κώστας Στανόπουλος, έστειλε και μαντινάδο ο κύριος Στανόπουλος, μάλιστα. Κακουράκης Δημήτρης, Στέλλα Χασεκίογλου, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, ο Αρχοντάντονης από το Ρέθυμνο, που μου είπε ότι έχει, αλλά δεν θυμούμαι τώρα, μου είπε πως έχει βάλει εκεί στον κήπο του. Α, γλιστρίδα. Γλιστρίδα λέει. Όταν θα κατεβείς μου λέει σκόψω να μάτσω. Τζιρίτας Νικός Νικόλαος. Μάλιστα. Μυρτό Αξιομακάρου. Παύλος Τσατσαλής. Πολύβιος Πίταρο Κίλης. Κώστας Μπαξεβάνης. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Γιώργος Παπαδεράκης. Κατερίνα Μητυλινιού. Δραμητινός Αδάμ. Γιάννης Κελάκης. Βασιλική Μαμάκη. Γιαννακάκης Αντώνης. Κώστας της Παγώνας. Κωνσταντίνα της Παγώνας. Σωτήρης Κοντογονισάκης. Περαστικά Σωτήρη μου, Δρυμαλή Τιάννα, η Τόνια από το Ηράκλειο, ο Νίκος ο Νικίδης, ο Κωστής ο Ξημεράκης, την είπαμε τη Ζουμπουλιά, την Ανδρεδάκη, αν δεν την είπαμε, τη λέμε τώρα. Η Πιλωτίνα μας, η Χαρά, η Αρκαδιανού, η Ελένη, η Κολιακουδάκη, η Μεθοδία, η Κεφαλογιάννη, Στεφανία, η Καλαϊτζάκη, ναι, ναι, το Μένιπο, τον είπαμε, Μένιπος Ζαφυριάδης, Γιάννης Κελάκης, Κωστής Καλέργης, Κινγκ, Γιώργος Βογιατζάκης, που ήταν παρέα, είπαμε, με το Σταμάτη, Σταμάτη τον είπαμε, το Κοτσιφάκι, που ήταν παρέα μαζί εκεί και μας κάνανε ζήλιες. Αυτά. Λοιπόν, αν εξέχασα για κανένα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, την υγειά μας να έχουμε. 10:56 φίλες και φίλοι, μείνετε εδώ, μην φύγετε, γιατί ακολουθεί μια υπέροχη εκπομπή από το Γιώργη το Λεκάκι. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 11 με 1, 1 με 2, ενημερωτική εκπομπή, ανοιχτό μικρόφωνο με το Νεκτάριο Αναγνωστάκι. 5 με 7, ένας και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος. Και 7 με 9, η Ταχυδρόμη. Μην ξεχάσετε, αύριο έχουμε την Αριστεία μας, έχουμε την Πιλωτίνα μας, έχουμε τον Νίκο τον Κωστάκη. Σαββατοκύριακο λοιπόν, εδώ στο Κρήτη FM και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Το δικό μας ραντεβού είναι την Κυριακή το μεσημέρι, εκεί στο μνημείο του αστρατευτού μαχητού για τη μάχη της Κρήτης, στην εορτή που οργανώνει η Παγκρίτιος, και τη Δευτέρα βέβαια στο Θέατρο Παλάς. Να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εδώ είμαστε να τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
12: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.
11: Αόρι.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
19: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
20: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
22: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

χίλια, καλώς σας βρήκαμε. Χίλια και δύο χιλιάδες. Καλημέρα, Παρασκευή στον αέρα. Ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Όπως φαίνεται και όπως λένε οι μητερολόγοι, θα είναι βροχερό. Δεν ξέρω βέβαια αν επηρεαστεί η Κρήτη. Ένα καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, με υγεία. Εδώ είμαστε εμείς σήμερα. Πάμε με ματινάδες, πάμε με μουσική. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε για πρώτη φορά αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη του Ξενάκη. Έρχεται σε λίγο Μιχάλης Ξενάκης, ολοκένουριο τραγούδι θα ακουστεί πρώτη φορά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη που μου το έστειλε και την εταιρεία του, την Κρέταφων. Καλημέρα Γιάννη Φραγκάκη και Κώστα Φραγκάκη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά βεβαίως για τους Κωστίδες, τις Ελένες που γιορτάζαν εχθές, Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι ευχές πάνε και έρχονται. Να χαίρεστε τη γιορτή σας, το όνομά σας. Χρόνια πολλά, τα είπαμε προκαταβολικά την παραμονή, αλλά λέμε και σήμερα κατόπιν εορτής.

Μια καλημέρα λοιπόν από την Κρήτη, Ερωτόκριτος Ηράκλειο. Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθυμνο, Ράδιο Μεγαλόνησος, Χανιά, Κρήτη Κόραμα. Στην Αθήνα, Κρήτη FM. Από Σπερίδα στην Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Με αγάπες ξεκινάμε, αχ γλυκά που σ' αγαπώ. Ξεκίνημα με Μιχάλη Ελεφαντινό. Έχουμε και καινούριο τραγούδι Μανολιούδης.

σκέφτηκα πως με σκέφτηκες. Τις σκέψεις μου σκεφτήκαν. Αν σκέφτεσαι τα όνειρα δικά μας που χαθήκαν. Μιχάλης Σπυριδάκης, καλημέρα στη Μεσαρά. Καλημέρα στα Στερούσια που γιορτάζουν. Σήμερα ο πανηγυρικός εσπερινός της μεγάλης εορτής του Αγίου Ευμενίου στην Εθιά. Πολλοί κόσμος ηρέει σήμερα και αύριο. Παραμονή και μέρα γιορτής του νέου Αγίου Ευμενίου στην Εθιά. Απόψε το βράδυ ο πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μιχάλης Ελεφαντινός. Πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργος Μανολιούδης, Κωνσταντίνος Νοδαράκης. Τα σημάδια. Καλό ταξίδι.

Καινούριο τραγούδι, καλοτάξιδο Γιώργης Μανολιούδης. Κωνσταντίνος Νοδαράκης, στα σημάδια. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Μοσχάτο. Κυρία Ελένη Βρουβάκη, χρόνια σας πολλά. Στέλνει καλημέρα της και λέει: ζήσε με αγάπη την κάθε μέρα που σου δίνει ο Θεός. Αυτό κάνουμε κι εμείς ακριβώς. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, καλό τάξιδο το νέο τραγούδι. Στέλνω την αγάπη μου από Βόρους σε όλους τους ακροατές. Καλό τάξιδα όλα τα νέα τραγούδια, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε. Άλλα που έχουν κυκλοφορήσει και άλλα που δεν έχουν κυκλοφορήσει, όπως το τραγούδι του Μιχάλη του Ξενάκη που θα ακουστεί για πρώτη φορά σε λίγο. Καινούριο τραγούδι Αχιλλέας. Αχιλλέας Δραμουντάνης. Τ' αγάπη σου τον πόλεμο.

0: πίσω στην άλλη.
1: Γρήγορα τι μπάλε και έρχονται η μια πίσω στην άλλη. Έτσι να ακούσουμε και τραγούδια που δεν τα έχετε ξανακούσει. Πολλές οι νέες κυκλοφορίες, πάρα πολλά καινούρια τραγούδια, καινούρια ακούσματα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι δεν έχει φόβο η Κρήτη. Δεν φοβάται η Κρήτη, δεν φοβάται η μουσική μας, η παράδοσή μας. Όλο γεννά.

0: καρδιά του πρέπει.
1: Γεια σου, Αχιλέα, καλό ταξιδό. Επικοινωνείτε με την εκπομπή από τώρα και έπειτα. Τηλεφωνικά μετά τις 11.30, στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. info@papakirotokirtos.gr για mail. 6986-72-99-90. Viper και SMS μηνύματα. 28-9-20-53-500. Καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ερωτοκριτο παρέα μας, με υγεία και καλή εκπομπή από τη φίλη μας την Τόνια και νέα κυκλοφορία. Μελοποιήθηκε το

καλοτάξιδο Γιάννη. Καλημέρα στα Χανιά. Βάζουμε λύση στον καφέ μας. Από όλα τα καλά. Λέει ρούλα για ένα μπούχλι. Τι βάζουμε? Αισιοδοξία, χαμόγελο, αγάπη. Και φτιάχνουμε μια όμορφη Παρασκευούλα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα Ρούλα, καλημέρα Χανιά. Σε όλο το ακροατήριο, καλημέρα ξεχωριστά στην κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έτσι ακριβώς. Πάλι η κοπέλη γίνεται ο άνθρωπος στο γέρα, αφού χρειάζεται σαφή να του κρατήσει τη χέρα. Πάμε να κλείσουμε το Εμί Ρωμέ. Καινούριο τραγούδι με τον Πάπη του Τερζάκη. Χαράλαμπος Τερζάκης. Σε στίχους του συντέκνου του Γιώργη του Ραπτάκη από τον Αμοίρα της Βιάνου. Χαμόγελο και στεναγμός. Χαμόγελα.
1: Χαμόγελο εις τα χείλη μου. Χαμόγελο. Χαμόγελο εις τα χείλη μου.
0: Νέες κυκλοφορίες, νέες παραγωγές. Χαμόγελο στα χείλη μου. Στίχη Γιώργης Ραπτάκης, ερμηνεία Τερζάκης Χαράλαμπος.

0: πιθανότητες, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου από απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Ράκη, μουσική λαούτο. Κωστής Αλεξάκης, χρόνια πολλά Κωστή.
19: Το δαχτυλίδι.

28 9 20 53 500. Βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα Βαλσαμόνερο, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Οι παγώνες στα Βιανουδάκη μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και από εμάς στο όμορφο Ρέθυμνο. Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκη που ακούσαμε πριν από λίγο τη νέα του κυκλοφορία. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Γεια σου Γιάννη, πάντα επιτυχίες. Καλημέρα και στην Άννα τη Μιχαλάκη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Επίσης Άννα, καλά να περ.

Σε λίγο λίγο πρώτη μετάδοση Μιχάλης Ξενάκης, ο κύκλος της καρδιάς. Ένα τραγούδι όμορφο, πολύ δύσκολο. Η πρεμιέρα του είναι σήμερα 1 η ώρα το μεσημέρι από την Κρέταφων.

0: Μαξί Σαριδάκης αφιερωμένο στα αστερούσια που έχουν τη δημητική τους, μια και γιορτάζει μπροστά της Άγιος τους. Γιορτάζει αύριο στην Αιθιά ο Άγιος Ευμένιος. Σήμερα το βράδυ πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Να πάρω μια γραμμή. Πρώτη καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ζωρ Λεκάκη.
0: Καλημέρα.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου όλη με υγεία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Μέρα νύχτα σας έχω παρεούλα που κάθομαι μοναχή εγώ.
0: Χαίρομαστε που σου κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ κυρία Μαρίκα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε όλος ο κόσμος.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Χαρούμενοι.
0: Και η χάρη του Αγίου Ευμενίου βοήθειά μας. Ευχαριστώ.
1: Αμία. Εγώ αν είχα καλό αμάξι θα πήγαινα έστω και μόνη μου, αλλά εμένα το αμάξι μου πάει μόνο μέχρι τη θάλασσα.
0: Μόνο με παρέα με κάποιον άλλο ή του χρόνου.
1: Τώρα δεν μπορώ.
0: Καλά
1: δεν
0: να
1: μπορώ.
0: Είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε και γάμο μεσοβδόμαδα και τους, μου λέει τα παιδιά να με πάρουν. Όχι, δεν έρχομαι
0: εγώ. Θα βρεις την ευκαιρία κάποια στιγμή, θα τη βρεις. Ευχαριστώ.
1: Και περάσανε τα χρόνια αυτά που μ' αρέσανε και εμένα. Πήγαινα εγώ και εκδρομές και που άκουσα το Μανώλη, τον αδερφό σου και είναι για την Κάρπαθο και στην Κάσο. Έχω πάει και στην Κάρπαθο και στη Ρόδο.
0: Ωραία,
1: και
0: μέλη, ωραία.
1: Σε όλα τα νησιά, σε όλα. Άρεσαν και του αντρού μου οι εκδρομές και μ' άρεσαν και εμένα και πηγαίνω.
0: Ωραίοι προορισμοί. Μακάρι να πάτε κι εσείς και όλος ο κόσμος τώρα το καλοκαίρι.
1: Είμαστε και πιο μικροί.
0: Σας αφιερώνω όλη την εκπομπή, κυρία Μαρίκα.
1: Εσείς που είστε μικροί,
0: γεια σας, γεια σας. Καινούριο τραγούδι, Παραγιούδης. Καινούργια ερμηνεία, να πω να το διορθώσω. Γιατί είναι γνωστό τραγούδι. Η πρώτη εκτέλεση την είχε κάνει ο Μιλτιάδης ο Σκουλάς. Απλά είναι νέα ερμηνεία. Δεν την δίδω την καρδιά. Αμέσως μετά το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Ξενάκη. Πρώτη παρουσίαση, πρώτη μετάδοση. Αμέσως μετά.

φτιάχνουμε ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό από το Γιρούλα Καναμπούχλη από τα Χανιά στην αγαπημένη της Τόνια, στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο. Στα χέρια. Και με ενημερώνει ότι πριν από λίγες μέρες έγινε αδελφοποίηση του Δήμου Σφακίων με την Αγία Ανάπα. Πόσο το χάρηκα, λέει Γιώργο, δεν λέγεται, αγαπάμε Κύπρο. Αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, πολύ χαίρομαι κι εγώ. Αδελφοποίηση του Δήμου Σφακίων με την Αγία Ανάπα.

Γιούδης. Στα χέρια σου μελαχρινή, ό,τι πες να το στείλουμε και στη Ρόδο. Μας ακούει και η Ρόδος, μας ακούνε και στην Κάρπαθο, μας ακούνε και στην Άξο. Από τη Ρόδο ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Αφάντου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα από Αφάντου.

Και έχουμε ανταπόδοση από την Κύπρο, από την Τόνια. Μας το επιβεβαιώνει ότι έγινε η αδελφοποίηση και μου στέλνει και φωτογραφίες και υλικό εδώ. Τη στέλνω, λέει, και εγώ την αγάπη μου, της κυρίας Ρούλας. Και μου στέλνει και υλικό εδώ, να δω, με την αδελφοποίηση, για τους δεσμούς φιλίας και την κοινή μας παράδοση που μας φέρουν ακόμα πιο κοντά.

μια και είπαμε για την αδελφοποίηση στα Σφακιά. Θα θυμηθώ μια ματινάδα παλιά του φίλου μου του Μανούσου, του Μανουσέλη, και στα Σφακιά που λέει: η σκέψη μου είναι αόρατη και λίγο τόπο πιάνει. Γι' αυτό και δεν την εθωρείς, παρέα ο ντε σου κάνει. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, στην παρέα μας και ο Γιώργος όπως κάθε μέρα. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι.

Πρώτη εκτέλεση του τραγούδι Μιλτιάδης Κουλάς. Δεν την δίδω την καρδιά. Και πάμε για πρώτη μετάδοση. Καινούριο τραγούδι Μιχάλης Ξενάκης. Πολύ δύσκολο τραγούδι, πολύ δύσκολη η ερμηνεία. Έχει πολλά λόγια. Μιχάλη Ξενάκη, σε ευχαριστώ που με εκτιμάς και με αγαπάς, όπως εκτιμώ και σε αγαπώ κι εγώ. Και όπως μου γράφει, είναι ένα μικρό κομματάκι της καρδιάς μου. Ευχαριστώ, μπράβο σας που παίζετε αμερόληπτα τη μουσική, φιλιά. Καλοτάξιδο να είναι το τραγούδι, το οποίο θα κυκλοφορήσει μία η ώρα το μεσημέρι. Σε μία ώρα περίπου από το κανάλι της Κρέτα Φων. Τίτλος: Ο κύκλος τσικαρδιάς. Στίχη, μουσική, μαντολίνο, βιολόλυρα, τραγούδι Μιχάλης Ξενάκης, λαγούτο Μανώλης Ξενάκης, κιθάρες, ηχοληψία, ενορχήστρωση, ρεμίξ Κώστας Μαρκάκης, κοντραμπάσο Κρουστά Γιώργης Τζορτζάκης. Ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Άστρα, μέλη φωτογραφίας Αντώνης Πετράκης. Μοναδικός Μιχάλης Ξενάκης, η αγάπη δεν είναι άλλη από μια φωνή μεγάλη να σου λέει εμένα κράτιε, κι άμα κουραστείς προπάθιε, δίπλα μου να σε έχω μόνο, ότε πονώ και ότε κρυώνω, και κοντά μου να με δεις άμα πέσω κατά γης. Καινούριο τραγούδι παίζει πρώτη φορά όταν ο Σεβδάς περάσει, κι η φωτιά καταλαγιάσει, άμα φύγουν οι λαχτάρες της καρδιάς, οι κατσιφάρες, τότε φαίνεται η ζωή, τότε σ' έρχεται η αγάπη, στολισμένη με ινάτη, όμορφη και αρματωμένη, μ' αντοχή και υπομονή.

0: καταγή.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια σου Μιχαλή Ξενάκη. Ό,τι σου είπα δεν θυμούμαι. Κι όσα μου είχες τάξει πούνε. Λόγια φύλλα σκορπισμένα, όνειρα εξαντλημένα, στη ζωή στο δυνατό βοριά. Μέσα στον καιρό που αλλάζει, κείνο απου δεν ξεθοριάζει, είναι μόνο το χρυσάφι της αγάπης η θωριά.

μας κάνει αγάπη, α. Έπαιξε πρώτη φορά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλης Ξενάκης, ευχαριστούμε για την Κρέτα Φωντιά σου, Γιάννη Φραγκάκη.

0: ποταγή.
1: Η αγάπη δεν είναι άλλη από μια φωνή μεγάλη να σου λέει εμένα κράτια. Κι άμα κουραστείς, πορπάθια.

Μιχάλης Ξενάκης, μοναδικός. Καλό τάξιδο, φίλε Μιχάλη Ξενάκη. Νέο τραγούδι, ο κύκλος της καρδιάς. Μία η ώρα, η πρεμιέρα από την Κρεταφόν. Καλημέρα να στείλουμε στον Ηλία το Φανουράκη, καλημέρα στον Κουρσάρο. Στέλνει καλημέρα του, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιώργο, σε σένα και σε όλους. Και τη Δευτέρα με καλό. Και είναι πολλές φορές που θέλουμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα, να πούμε κάποια πράγματα με τον Δημιουργό μας, με τον Θεό. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ηλίας ο Φανουράκης. Και για να ακούσουμε τη συνομιλία τους. Κουβεντολόι με τον Θεό. Μια υπέροχη ρήμα που την διαβάζω επί τόπου. Είπα, λέει, στο Θεό, δεν έκαμα παράπονα, Θεέ μου, μα κάνω τώρα. Γιατί οι στιγμές οι όμορφες κρατούνε λίγη ώρα, εγώ ονειρευόμουν να τη ζήσει ένα περβόλι και να περνούνε οι μέρες μου σαν τζιλαμπρί στη σκόλη. Να ζω μ' αγάπες, έρωτες, ζωή παραμυθένια, να θέτω να σηκώνομαι χωρίς καημούς και έννοια. Αφού τη δίνεις τη ζωή, δίνε τη σκιάς χαλάλι, να μην κλουθούνε οι συμφορές η μια πίσω στην άλλη. Και απαντάει ο Θεός, εγώ τη δίνω τη ζωή, μα εσύ τη διαφεντεύεις, και μοναχός σου διάλεξε στη ζήση τι γυρεύεις. Τι παίρνεις επιπόλαια και κάνεις ό,τι λάχη, και δεν σκέφτηκες ποτέ δεύτερη δεν υπάρχει. Και άμα περάσει ο καιρός και φύγουνε τα χρόνια, τότε με παρακαλείς και μου ζητάς συμπόνια. Μα τώρα πλέον είναι αργά, φτάνει η ζωή στη δύση, και δεν υπάρχει τίποτα πίσω να τη γυρίσει. Μα ένα πριν τη φεύγα σου κάμε μη μετανιώσεις, φίλους και εχθρούς συγχώρεση να πάρεις και να δώσεις. Κι εγώ στου Άδη τα σκαλιά αγγέλους θα έχω στείλει, για να σε οδηγήσουμε στου παραδείσου πύλη. Πλησιάζουμε 12, καινούριο τραγούδι. Στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη, όρκος ζωής, Αναστάσης Μπούχλης. Σφακιά.

Στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο του Γιάννη από τα Χανιά που μας καλημερίζει. Καλημέρα και από τη Θεσσαλονίκη έχουμε. Από το φίλο μας τον Νίκο τον GoMG. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς και καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

0: ζωή.
1: Καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Γιώργος Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να βάλουμε ένα τραγούδι του Κονταρού. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με Μανώλη Κονταρό.

αλήθεια είναι πολλά τα καινούργια τραγούδια, πολλές οι νέες παραγωγές. Θα μπορούσα να παίζω με τις ώρες τα καινούργια τραγούδια. Πρέπει να ακουστούν και αυτά, έτσι. Καλοτάξιτα μας λέει η Ρούλα από τα Χανιά, όλα τα καινούργια τραγούδια. Πάντα επιτυχίες σε όλους. Και βέβαια και στον ανιψιό της που ακούμε αυτή τη στιγμή, τον Αναστάση, που το στέλνουμε με πολύ αγάπη, και στην κυρία Εύα που της αρέσει στο Ηράκλειο.

0: Αναστάσης Μπούχλης σε στίχους Μάρος Γεωργιλαδάκη. Όρκος ζωής. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
17: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
21: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
22: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
21: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
23: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
24: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
25: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
24: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
27: Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
26: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
28: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
26: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
29: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
30: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

2892-53-500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, βγαίνουμε στον αέρα.

0: αν θέλουμε να τη ζήσουμε, πρέπει να τη γλεντούμε.
1: Αυτή την ψεύτικη ζωή πολύ την αγαπάμε.
0: Ό,τι παίζει από Κοταρόν το στείλουμε στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη. Το χρώσιο Μανώλης Κοταρός. Το στέλνουμε με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και για όλο τον κόσμο.

Μπαρή μας σε βάλει κάτω, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτός ο καφές από το Ασίμι αργεί ακόμα. Εν τω μεταξύ πάμε στη Γρηγοριά στον Κάρταλο. Αντώνης Κουκλινός, Μανιός Κουκλινός.

μαγεράκι στον Τίμιο Σταυρό, στον Κάρταλο. Αντώνης και Μανιός Κουκλινός. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Στέλνει καλημέρα του, καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά συγχαρητήρια στέλνει στον Ηλία το Φανουράκι για την υπέροχη ρήμα και τη συνομιλία με το Θεό. Και του λέει άλλες δύο μαντινάδες δύο που πάνε για το Θεό, για τον Χριστό. Για τα Χριστέ μου λέει να περνώ άδικα τέτοια πάθη και να πληρώνω στη ζωή των αλωνών τα λάθη. Χριστέ μου σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί στις δύσκολες στιγμές σε αισθάνομαι κοντά μου. Από βουνοκορφή σε βουνοκορφή πάμε. Από τον Κάρταλο πάμε στα Αστερούσια, στα ψηλά βουνά. Με Αλέξη Κοκαράκη, τόπος μου τα Αστερούσια. Λύρα τραγούδι Νικήτας Μαυρομανολάκης. Αλέξη Κοκαράκης. Μπαρμπαλέξης που μας στέλνει την καλημέρα του και λέει καλιά στον ερωτόκριτο, τραγούδια στον αέρα. Ρωτάσει, παρά στην τηλεόραση τα χάλια κάθε μέρα. Ρωτάσει, καλό Σαββατοκύριακο με αγάπη σε ακροατήριό σου, ιδιαίτερα στον παραγωγό Γιώργη Λεκάκη. Γεια σου Μπαρμπαλέξη. Και μια και πήγαμε στα Αστερούσια, να πούμε ότι σήμερα και αύριο πανηγυρίζουν τα Αστερούσια. Απόψε το βράδυ πανηγυρικός εσπερινός στη χάρη του Αγίου Ευμενίου, και αύριο το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζει ο Άγιος Ευμένιος. Αστερούσια, τόπος μου τα Αστερούσια.

0: Αστερούση.
1: Έλα τα Αστερούσια. Και να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη.
2: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς στην Αθήνα, τι λέει?
2: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους και Ελένη. Και Ελένες.
1: Έχετε εσείς Κωνσταντίνο, έχετε Ελένη Κωνσταντίνο?
2: Όχι, προσωπικά έχω συγγενείς όμως.
1: Συγγενείς, γνωστούς και φίλους.
2: Έχω και κουνιάδο και εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Ωραία, χρόνια τους πολλά λοιπόν.
2: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή εκπομπή.
1: Αλλάζει ο καιρός. Εσείς που έχετε προγραμματίσει κάπου να πάτε για περπάτημα ή οτιδήποτε, πάρτε ομπρέλα.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Κουτικακή.
0: Θα ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου, γιατί δεν μπορούσα χθες να πάρω. Τα χρόνια μου πολλά σε όλους που γιορτάζουν, και στον Κώστα και στην Ελένη, και θα πω μερικές μαντινάδες και στην Ελένη από τον Τιβάτσι και σε όλους, στην Ελένη από τη Νέα Υόρκη, την αγαπώ πολύ. Και θα πω μερικές μαντινάδες για την Έλληνα που ήταν η μαθήτριά μου, το καλό μου το παιδί, το όμορφο μου κοριτσάκι. Χρόνια πολλά αγάπη μου, και να είσαι την υγειά σου, και η Παναγία και ο Χριστός να είναι σαφή κοντά σου. Εύχομαι η καρδούλα σου να είναι γεμάτη αγάπη. Ό,τι να αγαπάς, να σ' αγαπούν και να μην κάνεις λάθη. Να είναι η ζωή σου όμορφη, όλο χαρά και γέλιο, και η ευτυχία να γεννεί στο σπίτι σου θεμέλιο. Όπου τσαμπά σου εύχομαι, μόνο χαρές να βρείτε. Να μην υπάρχει ούτε στιγμή να στενοχωρηθείτε, ποτέ σου να μην πικραθείς, ούτε και να αρρωστήσεις. Υγεία, αγάπη, δύναμη εύχομαι να αποκτήσεις. Κι αν είναι εύκολο κύριε Γιώργο, μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι του Αντώνη του Μεσοκοπάτσι.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε τώρα. Παράπονα, πώς το λέει τώρα. Τέλος πάντων, βάλετε ένα.
1: Εντάξει. Μπορεί να συμπέσει.
0: Όχι πικρόλογα, πώς αρχίζει.
1: Μπορεί να συμπέσει να είναι αυτό που θέλετε.
0: Παρά. Τέλος πάντων, βάλετε ένα που ξανάνε. Αφιερωμένο στη Νίκη, στη μάνα του, στον Αντώνη και στην Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βοριάς. Συνέχεια με ένα υπέροχο τραγούδι, Γιώργης Λεκάκης. Καλημέρα στον ξάδερφο τον Γιώργο. Μουσική Κωστής Αλεξάκης, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη, αλλά έχουμε και γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, ο Νίκος ο Μπιμπάκης είμαι.
1: Γεια σου Νίκο Μπιμπάκη.
3: Πώς πάτε?
1: Να είσαι καλά φίλε μου, και στον αέρα συλληπιτήρια, και να θυμάσαι τον πατέρα σου. Συμπληρωθήκανε 40 μέρες.
3: Γι' αυτό πήρα, για να πω ότι έχω το μνημόσυνο την Κυριακή. Και 40 μέρες. Περνάω καιρός, αυτό είναι το παιχνίδι. Περνάω καιρός πολύ γρήγορα, και θα πω μια μαντινάδα. Πατέρα, να νιώθεις μοναξιά τη σκέψη μου στον Άδη, για να σου στέλνω, για να σου κάνει συντροφιά, θα στέλνω κάθε βράδυ.
1: Μεγάλη υποσία, μεγάλη υποσία του πατέρα, έφυγε ξαφνικά. Νίκο, να είσαι καλά, να το θυμάσαι.
3: Να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά, και να σε έχει ο Θεός καλά και σένα.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

πούμε μια ματινάδα στο Χάρο. Ματινάδα είναι του Γιώργη του Χρονάκη από το Αστρίτσι. Είχε πει μια φορά σε μια εκπομπή, πάρε με λέει χάρη. Πάρε με χάρη να χαρείς, κάνε μου το χατήρι. Να μείνει ο πόνος ορφανός, οι πίκρες δίχως κύρι. Καλημέρα στην κυρία Ιουλία Χανιουτάκη στο Ηράκλειο. Για το θάνατο ο Μερακλής. Ο Μερακλής το θάνατο ποτέ του δεν λογιάζει. Ο Χάρος να τον κυνηγά θα το διασκεδάζει. Παρακαλώ.

Το τρίδημα της επιτυχίας, Δέσποινας Πατηδάκη, Γιώργος Λεκάκης, Κωστής Αλεξάκης, Βοριάς. Να πάρουμε τις ευχές και τις καλημέρες από τον Γιώργο τον Μοσχοβίτη. Καλημέρα στα Καλέσα, στο Ηράκλειο. Καλημέρα

Επιτέλους ήρθε ο καφές, Αντώνη Κουκλινέ. Γελάς, ε. Μ' άφησες χωρίς καφέ σήμερα. Και υποχρεώθηκα σε άλλους ανθρώπους να μου στείλουν. Αλλά μου στείλεις και σοκολατάκια, βλέπω εδώ. Special περιποίηση. Ήρθε να λέει ο καφές μαζί με την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη ερωτοκριτοπαρέα μας. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

μου θες να γράψεις αγαπώ, πες μου εδώ να το κάνω. Να το γράψουμε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με την επιθυμία της κυρίας Μαρίας που μπορεί να συμπίπτει το τραγούδι αυτό που θα βάλω με αυτό που θέλει. Δεν θυμόταν τον τίτλο και μάλλον πως είναι αυτό. Κρίμα. Αντώνης Μαζακοπάκης, να το στείλουμε και στη μαμά του που μας ακούει και σε όλη την οικογένεια Μαζακοπάκη.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM
18: 93 και 333 133.

0: Μου πέψε με το μαντρατζί. Τελευταίο ημίωρο να βγούμε, παρακαλώ.
1: Τα ούτε κι εγώ δεν τα πουλώ. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Μας ακούτε, κυρία Εύα?
1: Οπωσδήποτε.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Δεν μένει η εκπομπή, δεν μένει στιγμή. Και το Μανώλη το πρωί και εσάς. Όλα καλά, Γιώργο μου, όλα καλά, καλά.
0: Όλα καλά, κυρία Εύα, καλώς.
1: Γιόρταζες κανένα, επίσης?
0: Γνωστούς, φίλους. Πολύ κόσμος, πολύς κόσμος γιορτάζει.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ θα ευχηθώ, αν και μιλήσαμε τέτοιο το βράδυ, στη Μαρία την Ανδρουλάτση τα χρόνια μου πολλά για τον Κωστή της. Έχει Κωνσταντίνο η Μαρία.
0: Και από εμάς να το χαίρετε.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε και στην Έλενα που και αυτή γιόρταζε χθες. Μιλήσαμε στη Ρούλα μας τα χρόνια μας πολλά, την κυρία Αντωνία, και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Τζιδωνάτση. Από είναι παραπονάτε κι αυτός που δεν μπορεί να περπατήσει, όλα αυτά. Γιώργο, να πούμε δυο από την Άννα της Σκανδαλάτση το βιβλίο.
0: Τις ακούμε.
1: Οπωσδήποτε. Το όνειρο λέει το βαβάλιζα, σαν το μικιό κοπέλι. Μα ο μπρος μου εξεψύχησε από τσαυγή στα μέλη. Μια σταχινή σε θάρεψα το όνειρο που είχα χτίσει και γλάκανε και το δοκε του ήλιου να το σβήσει. Όνειρα χτίζω από βραδείς, μα η ταχινή χαλάτα κι είναι τσι σκέψεις τα στενά χαλάσματα σχεμάτα. Γεια σου Άννα Σκανδαλάτση, και αν γιορτάζεις τίποτα χρόνια πολλά. Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά σε όλους σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εύχομαι στα παιδιά τον αγώνα που κάνουν να βγει, να βγουν κερδισμένα.
0: Βέβαια, να το πούμε και αυτό σε όλα τα παιδιά που
1: τα
0: δίνουν εξετάσεις.
1: Τα διδυμάτια σου.
0: Και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και πανελλήνιες. Καλή επιτυχία.
1: Και από τις άλλες. Γιατί και εμένα είναι όλο άγχος, αγχωμένο όλο. Αύριο λέει δίνει δύο γλώσσες lower.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Αγγλικά, γαλλικά. Να είσαι καλά και επιτυχία στα διδυμάτια.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Κωστής Κακουδάκης, χρόνια πολλά Κωστή. Μιχάλης Πετσάκης. Live, ζωή, σαν δε μου χάρισες.

σου. Να στείλουμε ότι παίζει στην κυρία Θανασία που μας πήρε τηλέφωνο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, κυρία Θανασία από την Αθήνα. Σε όλους τους μεταδοτολόγους, σε όλους τους καλούς φίλους, τον Γιώργο Τολέκα. Και στέλνει πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία τον Φανουράκη. Της άρεσε πάρα πολύ η ρήμα που διάβασα. Το κουβεντολόγιο, η συνομιλία με τον Θεό. Το που διάβασα και μας έστειλε ο Ηλίας. Πολλά συγχαρητήρια του στέλνει από την κυρία Θανασία. Άστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Προσπάθησα, λέει το Μιχαλιό. Προσπάθησα, μα δεν μπορώ. Αντρίκια να βαστάξω. Οντέντιδο να κρατηθώ, να μην αναστενάξω.

Πετσάκης, Κακουδάκης. Καλό μεσημέρι και στον Πειραιά. Μας ακούει η φίλη μας η Κλειό με την καλημέρα της. Ακούμε, λέει, και εμείς Ερωτόκριτο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές, με υγεία και αγάπη.

Βαγγέλης Πιθαρούλης, αδιαφορώ για τσιχαρές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Σταύρος Γαζής. Καλημέρα, φίλε Σταύρο. Από όλα τα καλά μας στέλνει ο φίλος ο Σταύρος σε καφέ και κρουασάν και σοκολάτες και μπισκότα. Ωραία. Για ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο. Με την καλημέρα του. Και λέει θέλω να γίνω εγώ φρουρός στην πόρτα τσικαρδιά σου για να μην μπει άλλος κανείς μέσα στα όνειρά σου. Σταύρος Γαζής, καλό Σαββατοκύριακο φίλε.

Κατσαρούλης. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής και σήμερα. Πάμε σιγά σιγά, οδεύοντας προς το τέλος. Σαμόλης. Συνήθως λέει το τραγούδι μόνο στη μάνα μου μπορώ να πω τι μου συμβαίνει. Αλλά εδώ αλλάζει. Ακούστε παρακάτω. Γιατί μετά τη μάνα έχει και ο πατέρα. Και στον πατέρα μου μπορώ και στη μάνα μου μπορώ. Ακούστε. Ο ζωντανή εμφάνιση.

Θεέ μου, λέει, και γιάντα μου χαλάς πάντοτε το χατήρι, που προσκυνώ τη χάρη σου σε κάθε μοναστήρι. Λεουνάκης.

Παίξαμε πολλά καινούργια τραγούδια σήμερα. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά που δεν προλάβαμε τη Δευτέρα. Τα τραγούδια της αρέσανε της κυρίας Μαρίκας. Έρχεται καροτάξι, δεν είναι όλα. Και ιδιαίτερα το τραγούδι του Μιχάλη του Ξενάκη, το οποίο θα ακούσουμε στο τελείωμα. Πάρουμε γεύση. Ωστόσο πάμε μερακλήδικα, μια και πιέζει ο χρόνος. Από Σαμόλη σε Σαμόλιε, από Γρηγόρη σε Νεκτάριο, για μερακλίδες χάνομαι.

Και αν δεις τα φύλλα της καρδιάς ολόδροσα το δίλι, ο λογισμός τα δάκρυα της σκέψης έχει στείλει. Μόνο του φεγγαριού το φως εμένα μου ταιριάζει, όπως το νυχτολούλουδο στσαργαδινή σταγιάζει. Έψαξα στην ανάμνηση μα είχε ξεθοριάσει, τη σκέψη σου το κόνισμα, στου νου το κονοστάσει.

στην Άξο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη. Καλημερίζω όλο υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Μαρία Καλετάκη και στην κυρία Ευθυμία. Κυρία Μαρία Καλετάκη τρέχει τώρα για τις ετοιμασίες να βοηθήσει στη χάρη του Αγίου Ευμενίου. Απόψε το απόγευμα και αύριο το πρωί. Και γιορτάζει χάρη του βοήθειά μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη στην Άξο. Καλημέρα και Γιώργο, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Σήμερα παίξαμε για πρώτη φορά το τραγούδι του Μιχάλη του Ξενάκη. Έκανε εντύπωση. Να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο αυτή την ώρα. Κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Βγαίνει στον αέρα και μπορείτε να το ακούτε όσες φορές θέλετε μέσα από το κανάλι της Κρέταφων. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο. Και εμείς έτσι θα σας αφήνουμε με Μιχάλη Ξενάκη, τον κύκλο της ζωής, τον κύκλο της καρδιάς καλύτερα. Με μια ματινάδα του Μανώλη του Μακρυδάκη που λέει: είδα ένα σταυραετό πάνω στο ψιλορίτη και μου είπε πως η Λεβεδιά γεννήθηκε στην Κρήτη. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζει, Λεβεδιά.

0: να σε έχω. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 4.

8 ακριβώς λεπτά μετά από τη μία, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνης στους 89,8. Είναι η εκπομπή που ανοίγει το μικρόφωνο σε όλους και σε όλες εσάς. Ανοίγει το μικρόφωνο στην επικαιρότητα και στα θέματα αυτά που αξίζει να σχολιάσουμε και να δούμε. Από την Κρήτη πάντα βέβαια ξεκινώντας, αλλά φυσικά ρίχνουμε τη ματιά μας στα σπουδαία, στα σημαντικά θέματα που αφορούν και όλη την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Και βέβαια πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα, πρέπει να διαμορφώνουμε την άποψή μας, να διαβάζουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για να μπορούμε να εκφέρουμε μια γνώμη η οποία θα είναι εμπεριστατωμένη και όχι να βασιζόμαστε σε αυτά τα fake news που πολλές φορές είναι τελείως άκυρα και πραγματικά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τις περισσότερες φορές, γιατί κατευθύνουν βέβαια τη γνώμη των ανθρώπων τελείως λάθος, υπηρετώντας τις περισσότερες φορές σκοπούς που δεν είναι και τόσο καλοί. Είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας και σήμερα, φίλες και φίλοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Φυσικά μας ακούτε ζωντανά όπως πάντα για την Αττική στον Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8, και βέβαια radiomegalonisos.gr είναι η ιστοσελίδα μας και από εκεί μπορείτε να μας ακούσετε με τη χρήση του ίντερνετ. Θα βρίσκεστε κάπου πιο μακριά. Βεβαίως περιμένουμε και σήμερα όπως καθημερινά την επικοινωνία μαζί σας, 28 310 25 835. Υπάρχει και το κινητό μας τηλέφωνο που λειτουργεί και το Viber 69 85 77 75 50. Επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε τις καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα και φυσικά μας αποχαιρετά και αυτή η εβδομάδα. Νομίζω μία εβδομάδα έμεινε για να μας αφήσει ο Μάιος. Να σας πω ότι λίγο αργότερα σήμερα, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, θα έχουμε την επικοινωνία μας με τον Δημήτρη τον Βεζίρη, το συνεργάτη μας που μας μεταφέρει την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Οπότε μείνετε εδώ κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το τέλος. Στη μονάδα δοτικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μονοσυλλεύεται διασωληνωμένο ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο διακομίστηκε χθες το βράδυ από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά χτυπήματα. Το παιδί έφερε μόλοπες στο κορμάκι του, εκχυμώσεις και εκδορές, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Παιδοχειρουργοί, νευροχειρουργοί και παιδίατροι του νοσοκομείου Χανίων που εξέτασαν το κοριτσάκι έκριναν επιτακτική την ανάγκη διακομιδής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για νοσηλεία στην εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Για το σοβαρό περιστατικό εκλήθη η αστυνομία, που από εχθές το βράδυ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την εισαγγελία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τρίχρονο αγγελούδι βρισκόταν σε παιδική χαρά της πόλης των Χανίων. Να πούμε βέβαια ότι η μητέρα του είναι Ρωμά και ο πατέρας του Πακιστανός υπήκοος. Οι συνθήκες φυσικά του τραυματισμού του είναι υποδιερεύνηση, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναστάτωση προκλήθηκε χτες το απόγευμα στο χωριό του Φρέ από Κορώνου στα Χανιά μετά τον εντοπισμό σωρού στην περιοχή, προκαλώντας φυσικά και την κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, αστυνομικοί και αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σωρός, ενώ πρέπει να πούμε ότι από ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας, η σωρός αυτή ανήκε στον 33χρονο άτυχο γιατρό, τον Αλέξη Τσικόπουλο, που τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Η σωρός του λοιπόν εντοπίστηκε, πρέπει να πούμε, σε κοντινή απόσταση από το αυτοκίνητό του, στην περιοχή Ριζίτικο, έτσι λέγεται η περιοχή που βρέθηκε, και πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσία Ρεγκούση, στα όρια των χωριών Φρές και Τζιτζιφές. Πρέπει να πούμε ότι ο ιατροδικαστής που βρέθηκε εκεί άμεσα ζήτησε να απομακρυνθούν και οι πυροσβέστες από το σημείο, ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία, η οποία
γίνεται βέβαια με την παρουσία του αστυνομικού διευθυντή Χανίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωρός δεν εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή. Αντίθετα, το σημείο που βρέθηκε είναι προσβάσιμο και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τοπικό εστιατόριο. Φυσικά, περιμένουμε να δούμε τις έρευνες για να, και την ιατροδικαστική φυσικά εξέταση, ώστε να πέσει φως σε αυτήν την περίεργη υπόθεση, πρέπει να πούμε. Ο πατέρας του άτυχου Αλέξη ανέφερε ότι σε δηλώσεις του ότι είναι περίεργο που βρέθηκε η σωρός του παιδιού μας σε περιοχή που είχαν ψάξει. Η δηλώση που έκανε λίγο μετά τον εντοπισμό του παιδιού του. Ο πατέρας του περιέγραψε τη στιγμή που η οικογένεια ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη εξέλιξη. Αναφέρει χαρακτηριστικά: χθες το απόγευμα δέχτηκε η γυναίκα μου ένα τηλεφώνημα στο οποίο την ενημέρωσαν ότι βρέθηκε ο γιος μας νεκρός και ότι έχει ταυτοποιηθεί από τα ρούχα του. Μας περιέγραψαν, όπως λέει, τα ρούχα και ήταν ίδια με αυτά που φορούσε όταν είχε εξαφανιστεί. Η υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου έκλεισε με τον πιο τραγικό τρόπο, δυστυχώς, έπειτα από 6 μήνες αγωνίας για την οικογένειά του. Είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς. Μετά από 6 μήνες, εγώ πηγαίνω από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και η μητέρα του από την Αθήνα, όπου και βρισκόταν για δουλειές, ανέφερε επίσης ο πατέρας του. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες στην περιοχή. Βρέθηκε, όπως σημειώνει, βρέθηκε σε ένα εκκλησάκι δίπλα από εκεί που είχαν ψάξει και είναι περίεργο πώς δεν το είχαν βρει. Όπως είπαμε, ο 33χρονος εντοπίστηκε κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στα σύνορα με τον Τζιτζιφέ από Κορώνου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση και ξερά κλαδιά, κάτι που φαίνεται πως δυσχέρανε τον εντοπισμό του. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν είχε πραγματοποιηθεί εορτασμός στο συγκεκριμένο εκκλησάκι, χωρίς να γίνει αντιληπτή η παρουσία της σωρού. Φυσικά να αναφέρουμε ότι τη σωρό εντόπισε χτες ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Για τις συνθήκες τώρα των ερευνών και το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άντρας, μίλησε και ο πρόεδρος της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών Καντάνου, ο κύριος Καπαρουδάκης, εκφράζοντας αρχικά τα θερμά του συλληπιτήρια αλλά και της ομάδας προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, οι οποίες για αρκετές ημέρες απέβαιναν άκαρπες λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της δυσκολίας πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σωρός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά, σε ευθεία γραμμή, όπως αναφέρει. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σωρός του βρέθηκε στην περιοχή, όπως είπαμε, Ριζίτικο, ανάμεσα στα δύο χωριά του από Κορώνου. Ο κύριος Καπαρουδάκης εκτίμησε πως ο άτυχος άντρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για μέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού. Υπάρχει ένα μονοπάτι, όπως αναφέρει, που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανένα. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ακόμη και η πρόσβαση πεζών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ανέφερε επίσης, εξήγησε ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον Αλέξη Τσικόπουλο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά στο εκκλησάκι. Η τοπική κοινωνία, φυσικά, και ολόκληρη η Κρήτη παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική αυτή κατάληξη της υπόθεσης, με τους κατοίκους και τους εθελοντές να κάνουν λόγο για ένα νέο άνθρωπο που χάθηκε άδικα μέσα σε μια δύσβατη περιοχή. Πρέπει να πάμε να αναφερθούμε φυσικά και στους γονείς του, οι οποίοι αναμένεται, πρέπει να έχουν ήδη μεταβεί εδώ στο νησί μας για τη διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης, την ώρα φυσικά που η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Φυσικά και αναμένουμε την ιατροδικαστική απόφαση, φυσικά και περιμένουμε να
βρεθεί ο λόγος που κατέληξε ο άνθρωπος αυτό μέσω της νεκροτοκροψίας, νεκροτομής, και να διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του.

Centro Kitchen. Οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, φίλες και φίλοι, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, όποιο κομμάτι και αν σας απασχολεί και θέλετε να αλλάξετε, να το ομορφύνετε, απευθυνθείτε στην εταιρεία Centro. Centro Kitchen μπορεί με την εμπειρία που έχουν, αλλά και με το μεράκι και την τεχνογνωσία και φυσικά τα άριστα υλικά, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να κατασκευάσουν αυτό που πραγματικά σας αρέσουν και σας αρέσει και θέλετε να δείτε στο χώρο σας. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατζηπόπουλου. Επικοινωνείτε φυσικά αν θέλετε και μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr.

0: Όπως συνηθίζουμε φίλες και φίλοι, σχεδόν κάθε Παρασκευή να έχουμε την ενημέρωσή μας για τον καιρό για να είμαστε προετοιμασμένοι για το Σαββατοκύριακο, το πολυπόθητο αυτό διήμερο που περιμένουμε πολύ από εμάς για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, αλλά βέβαια και για την ερχόμενη εβδομάδα που πολλοί θέλουν από τώρα, από νωρίς, να γνωρίζουν τι καιρό περίπου θα έχουμε, τι φαινόμενα θα δούμε και να είναι όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και σήμερα έχουμε κοντά μας τον Δήμητρη το Βεζίρη για να μας ενημερώσει. Έχει δει όλα τα δεδομένα αυτά των τελευταίων ωρών, οπότε θα μπορέσει να μας ενημερώσει αξιόπιστα όπως καταφέρνει πάντα να το κάνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεκτάρη, καλησπέρα σε και όλους τους ακροάτες. Επί της ευκαιρίας εδώ να δώσουμε και αρκετά χρόνια πολλά, χθες ήταν μεγάλη γιορτή, είχα αρκετούς φίλους που μας παρακολουθούν κιόλας, και να τους ευχηθούμε Κωνσταντίνου και Ελένη υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία πολύχρονη με όλα τα καλά. Να έρθουμε στα του καιρού τώρα, να πούμε ότι βρισκόμαστε ισίως στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου. Αρχίζει σιγά σιγά λοιπόν να ξετυλίγεται και το κουβάρι του Μαΐου και να οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Ο καιρός την εβδομάδα αυτή, την τελευταία του Μαΐου, θα συνεχίσει να είναι κάπως άστατος Νεκτάρη, όπως η εικόνα του καιρού είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε αυτές τις μπόρες

0: Ουκρανία. Και εκείνο που είναι λίγο παράδοξο σε εισαγωγικά είναι ότι θα δώσει και στην Κρήτη αρκετά φαινόμενα. Ενώ συνήθως αυτή η αστάθεια θερμική επηρεάζει τα υπηρετικά τμήματα και λιγότερο τα νησιά. Εν τούτης φαίνεται λοιπόν ότι από σήμερα, προκειμένου στην Κρήτη υπάρχουν τώρα λίγες νεφώσεις που προοδευτικά, όπως λέει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα αυξηθούν και μέχρι το τέλος της ημέρας θα πρέπει να συμμετέχουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πλέον, τώρα από ό,τι είδα και μέσα από δυτικές διευθύνσεις, δεν έχουν ιδιαίτερα αυξημένες εντάσεις και υπάρχουν ικανοποιητικές για θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 24 βαθμούς είναι τώρα από ό,τι είδα στα περισσότερα αστικά κέντρα. Κάπως έτσι θα κινήσει και η μέρα, το πολύ να φτάσουμε στους 25 βαθμούς με 26 το ταβάνι των θερμοκρασιών. Στην υπόλοιπη χώρα λοιπόν θα σημειωθούν για σήμερα Παρασκευή και εκεί κάποιες βροχές και καταιγίδες. Και έτσι το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, αυτός ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στην ανατολική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή από την Θεσσαλία και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, θα έχει άστατο καιρό νεκτάρι το Σαββατοκύριακο. Θα υπάρχουν ανοίγματα στον καιρό, αλλά και περίοδοι που θα κλείνει και θα σημειώνονται κάποια τοπικά φαινόμενα, βροχές και ίσως κάποιες μπόρες, και κυρίως με τη μορφή όμβρων στην Κρήτη χαρακτηρίζουν τα φαινόμενα αυτά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική. Το Σάββατο τοπικά θα είναι μέχρι τα 6 μποφόρ και από την Κυριακή θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Εκείνο που δεν θα μεταβληθεί ιδιαίτερα θα είναι η θερμοκρασία, η οποία θα πλασαρίζεται σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα οι πιθανότητες για κάποιες βροχές ή όμβρους περιορίζεται κάπως και στην περιοχή της Κρήτης αλλά και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Εν τούτης υπάρχει μια πιθανότητα πάλι να σημειωθούν αυτά τα φαινόμενα. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν μέχρι 6 και τοπικά με εντάσεις στα 7 μποφόρ και θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε εδώ πέρα ότι σύμφωνα με την εξέλιξη του καιρού, από τη μία είναι ευχάριστο ότι δεν έχουμε αυτές τις θερμοκρασιακές εξάρσεις που παρουσιάζει ο Μάιος κάθε χρόνο. Κοιτούσα τα αρχεία μου, είδα πέρσι και πρόπερσι ακόμα και 38 σε αρκετές περιοχές για μήνα Μάιο. Ευτυχώς φέτος είμαστε σε μια ομαλή ροή καιρική. Σε αυτό οφείλεται βέβαια η βαρομετρική διάταξη στην Ευρώπη. Έχω αρκετούς φίλους που είναι τώρα στα Δυτική Ευρώπη και δουλεύουν, οι οποίοι μου λένε: Δημήτρη, και εγώ είμαστε πραγματικά Ολλανδία, Γερμανία, νεκτάρια που πιάσει τα 30 ήδη.
1: Και είναι φαινόμενα πραγματικά που δεν τα έχουν συνηθίσει καθόλου οι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι που εκεί στις χώρες να αντιληφθείς ότι δεν υπάρχει το υγρό στοιχείο, η υγρασία είναι αυξημένη, είναι πυρωτικές και οι συνθήκες δυσφορίας είναι πολύ πιο αυξημένες. Κάπως έτσι θα κινήσει ο καιρός λοιπόν εν κατακλείδη μέχρι το τέλος Μαΐου νεκτάρι. Δεν βλέπω κάποια απειλή θερμής εισβολής. Ίσα-ίσα θα υπάρχει αυτή η αστάθεια που θα δίνει κάποιες μπόρες και καταιγίδες κάπως ευχάριστες και φαίνεται και ο Ιούνιος από τα πρώτα στοιχεία που συλλέγω στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, τουλάχιστον στο πρώτο 12ήμερο να είναι ευχάριστος.
1: Δηλαδή, δεν θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας δηλαδή, Δημήτρη, μέχρι τέλος του Μάη.
0: Όχι, δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη πτώση, αλλά δεν θα έχουμε και άνοδο νεκτάρι. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον αισθάνεται και τον κίνδυνο της απειλής αυτής της ανυπόφορης ζέστης, η οποία είναι τεροχρονισμένη πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του Ιούνιου δεν βλέπω κάτι το ακραίο. Είτε για ζέστη είτε για κρύο. Κάποιες βροχές από εδώ και από εκεί νομίζω δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα για την ενημέρωσή μας.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα των 1 και 30. Εσείς μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ κοντά μας στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2, όπως πάντα, με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Σας περιμένουμε στο δεύτερο μέρος για να συνεχίσουμε μαζί την πορεία μας αυτή και σήμερα.

τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889.

0: 4 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε και καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
12: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση? Τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
11: Καλά, καλά.
12: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
13: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
15: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
16: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Αντικριστού στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 10 Ιουνίου στους Αρμένους Ρεθύμνου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα μας διασκεδάσει ο Πέτρος Μαρούλης με το συγκρότημά του. Πέτρος Μαρούλης στην πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο στους Αρμένους την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τη βραδιά θα την πλαισιώσουν χορευτικά ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Χανίων, οι Λευκορίτες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες φαγητό. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων και Κρητικός Σύλλογος Αγιάζη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-376029. Χρυσός χορηγός της βραδιάς. Το φαγί.
19: Παράδοση
20: και τεχνολογία
19: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
20: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,5.

Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να έχετε παράπονο. Είναι σύντομα τα διαφημιστικά μας διαλύματα, τόσο ώστε να μην ενοχλούν και να μην γεμίζουν κατά πολύ τις εκπομπές, ώστε να είμαστε περισσότερο χρόνο κοντά σας, περισσότερο χρόνο στον αέρα. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέχρι και τις 2 το μικρόφωνο μας θα είναι ανοιχτό. Και φυσικά εμείς εδώ θα σας περιμένουμε. 28 310 25 835. Επικοινωνείτε και στο Viber αν θέλετε, 69 85 77 75 50. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να ρίχνοντας τη ματιά μας σε μια νέα είδηση που ήρθε για για το τρίχρονο κοριτσάκι που ερευνάται η υπόθεσή του για ενδεχόμενο άγριο ξυλοδαρμό, ενώ έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται η μητέρα του. Από ό,τι φαίνεται τώρα, με ιδιαίτερη προσοχή διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού αυτού του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται, πρέπει να πούμε, να υπενθυμίσουμε, σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Όπως είχε αναφερθεί, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε χτες το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς φυσικά να διαπιστώνουν τα σοβαρά αυτά τραύματα που έχει. Το ιατρικό προσωπικό έχει προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις, καταφέρνοντας, αξίζει να το πούμε αυτό, αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε και ακριβώς και η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και βρίσκεται. Πρέπει να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, χωρίς να αποκλείεται ούτε κάποιο ατύχημα ούτε το ενδεχόμενο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είναι πολυμελής, ενώ ο πατέρας του παιδιού, όπως αναφέραμε και πριν, είναι Πακιστανός, είναι αλλοδαπός. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχουν δυστυχώς άλλα στοιχεία στη διάθεσή τους και δεν αποκλείεται να έχει ήδη διαφύγει εκτός Κρήτης. Να πούμε ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η ασφάλεια των Χανίων προκειμένου να διελευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης του Τελενίου Ρεθύμνου με επαρκές μόνιμο προσωπικό, επισημαίνει το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, ένα πολύ κρίσιμο θέμα για τη λειτουργία του Τελενίου Ρεθύμνου, θέτει με επιστολή του στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΔΕ και την Γενική Διεύθυνση Τελενίων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Γιακουμάκης. Ο κύριος Γιακουμάκης με την επιστολή που συνέταξε επισημαίνει πως το Τελενίο του Ρεθύμνου αδυνατεί να ανταποκριθεί στην πολύ αυξημένη δουλειά του, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι είναι ένα από τα πιο δραστήρια το εμπορικό λιμάνι του νομού, με έναν μόλις υπάλληλο. Ο υπάλληλος, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, αδυνατεί να καλύψει, όπως είναι λογικό βέβαια, το εύρος των αρμοδιοτήτων του. Ο κύριος Γιακουμάκης με την επιστολή του αυτά ζητά ξεκάθαρα φυσικά την ενίσχυση του Τελενίου με προσωπικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, είναι ευρέως γνωστό ότι το Τελενίο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει έντονα πρόβλημα υποστελέχωσης, καθώς σε μόνιμη βάση υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. Επισημαίνουμε, συνεχίζει με σαφήνεια, ότι η παρούσα επισήμανση δεν αφορά σε καμία περίπτωση το πρόσωπο ή τις ικανότητες του υπαλλήλου, ο οποίος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αλλά αποκλειστικά και μόνο την αντικειμενική αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας λόγω της ελλιπούς στελέχωσης. Να πάμε και στην εγκληματική οργάνωση για τα Βορίζια και το Αμάρι. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα Ρεθύμνου οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τη δράση στα Βορίζια και στο Αμάρι. Με πρώτο να φτάνει στα δικαστήρια ο ένας εκ των δύο ανιψιών. Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται ως βασικά μέλη υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για δύο αδέρφια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ηλικίες 44 και 39 ετών, αλλά και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εκβιασμοί, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοίκων κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε εδώ στην Κρήτη με μεταγωγή λίγα 24 ώρα πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους αναμένεται να αρνηθούν στο σύνολό τους τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί προϊόν σκευωρίας και οργανωμένης προσπάθειας στοχοποίησης της οικογένειας. Η υπερασπιστική τους γραμμή κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και όχι για ενιαίο εγκληματικό δίκτυο. Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες κατοίκων για καθεστώς φόβου στην περιοχή, με αναφορές σε εμπρισμούς, πιέσεις, εκφοβισμούς και καταπατήσεις που, σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες, παρέμεναν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές παρεμβάσεις ανεβάζουν τους τόνους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έκανε λόγο για σύγκρουση της πολιτείας με οργανωμένες μορφές παραβατικότητας, σημειώνοντας ότι ορισμένες οικογένειες αφέθηκαν να αυθαιρετούν και εξελίχθηκαν σε εγκληματικές ομάδες. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για τις καθυστερήσεις στη διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, ήδη από το 2022 107 κάτοικοι είχαν αποστείλει αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για συνθήκες τρομοκράτησης στην περιοχή της Σάτας Αμαρίου. Σε υπηρεσιακά έγγραφα της ελληνικής αστυνομίας γίνεται λόγος για δυσκολίες αστυνόμευσης λόγω της γεωγραφίας της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει διαταχθεί και άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τη χαρτογράφηση των κινήσεων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, εξετάζεται και υπόθεση εμπρισμού οχήματος αξίας 27.000 το Μάιο του 2025 στο Αμάρι, ενώ περιλαμβάνονται και καταγεγραμμένες συνομιλίες στις οποίες γίνεται αναφορά σε φράσεις όπως «έγινε χθες» και «εγώ φοβάμαι» χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Από την πλευρά της υπεράσπισης, η συνήγορος των κατηγορουμένων, η κυρία Μπέρκη,
απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους, ενώ για τα επίμαχα αγροτεμάχια επικαλείται νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και συμβόλαια. Λίγο μετά από τη μία το μεσημέρι μετεφέρθηκαν και στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από την άλλη πλευρά τώρα οι 16 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο νησί μας. Οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Η αστυνομική επιχείρηση, να αναφέρουμε ότι εξελίχθηκε χθες, όπως είχαμε πει, και σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου, οδηγώντας στην εξάρθρωση των δύο οργανώσεων. Στη δικογραφία, εκτός από τους 16 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αρχαιοτήτων, καθώς και απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις που είχαμε δει από τον ΟΠΚΠ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 5 κιλά κάναβης, 112 γραμμάρια κοκαίνης, πολεμικά τυφάκια, όπλα, φυσίγκια, 33.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης και εξελίχθηκε σε περιοχές όπως τα Ζωνιανά, η Αχλάδα, το Γάζι, το Καλό Χωριό, αλλά και σημεία των δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου, όπως είπαμε, και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όπως αναφέραμε και πριν, 16 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 61 κατηγορούμενοι. Από την πολύμηνη αυτή έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ομάδες δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση κοκαίνης και κάναβης, ενώ κοινό πρόσωπο φέρεται να είχε κομβικό ρόλο και στα δύο σχήματα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το συγκεκριμένο άτομο λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής της πρώτης οργάνωσης και είχε ενεργό ρόλο στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών και στη δεύτερη. Για την πρώτη ομάδα, οι αρχές αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνταν σπίτια και υπαίθριοι χώροι ως καβάτζες, ενώ για τις μετακινήσεις αξιοποιούνταν ιδιόκτητα οχήματα στο κοινό επιχειρησιακό και κοινό επιχειρησιακό τηλέφωνο. Η έρευνα καταγράφει τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες κοκαίνης και κάναβης, με 33 άτομα να έχουν ταυτοποιηθεί. Για τη δεύτερη τώρα ομάδα, η αστυνομία κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες με αντίστοιχο αριθμό ταυτοποιημένων προσώπων. Το προσδόκιμο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε βέβαια και την υπόθεση απάτης με επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Σύμφωνα πάντα με την ελληνική αστυνομία, δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 προσώπων, φέρονται να δήλωναν ψευδός αριθμό εγωπροβάτων ώστε να λάβουν ή να διατηρήσουν κρατικές ενισχύσεις. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να οργάνωσαν μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν 26 έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και αποδικαστικού χώρους, ενώ πρέπει να πούμε ότι κατασχέθηκαν και επίλυνα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπίπτουν στην νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθήσεις ποσότητες στα όπλα και τα υπόλοιπα ευρήματα θα σταλούν βέβαια στις αρμόδιες αρχές για εργαστηριακό έλεγχο. Από
από αυτή λοιπόν την εμπεριστατωμένη και πολύμηνη αστυνομική έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, που πρέπει να αναφέρουμε ότι ξεκίνησε στις αρχές του 26, τα μέλη των συμμοριών αυτών αποκαλύπτονται και φαίνεται και ο τρόπος απόκρυψης των ναρκωτικών σε σπίτια αλλά και σε άλλους χώρους, όπως είδαμε πριν. Να αναφέρουμε μόνο ότι η άφιξη τους στο Ηράκλειο, στο δικαστήριο του Ηρακλείου, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων. Κάποιοι εξ αυτών δεν έκρυβαν τη συναισθηματική τους φόρτιση, ξεσπώντας σε κλάματα. Την ίδια ώρα, μερίδα νεαρών συλληφθέντων, κατά τη μεταφορά τους υπό ασχηρή αστυνομική συνοδεία, δεν δίστασαν να κάνουν άσεμνες χειρονομίες προς τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο για την κάλυψη της υπόθεσης. Η ώρα πλησιάζει και πρέπει να ενισχυθούμε, πρέπει κάτι να τσιμπήσουμε, πρέπει κάτι να φάμε, οπότε εμείς θα σας προτείνουμε και σήμερα να μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί, να καταλήξετε στην Τοσκάνα. Πιάτσα τη Τοσκάνα από τη μία το μεσημέρι είναι πανέτοιμη και σας περιμένει με όλα τα καλά, με πάρα πολλές προτάσεις, πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, μεγάλη ποικιλία σε σαλάτες, ό,τι θέλετε να απολαύσετε. Φυσικά μπορείτε να το απολαύσετε στην Ζιβρακάκη 3, όπου βρίσκεται η Τοσκάνα, αλλά βέβαια μπορείτε να διαλέξετε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά στο 28310 55545 για να λάβετε και την έκπτωση 10%.

Καλοκαιρινός μποναμάς ανακοινώθηκε για κάθε παιδί από το αρμόδιο Υπουργείο. 150 ευρώ λοιπόν επίδομα για κάθε παιδί, έκτακτο επίδομα πρέπει να πούμε. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί για περισσότερες από το 80% των οικογενειών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη. Η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη και έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αυτόματα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Γεγονός που περιορίζει την γραφειοκρατία, την αναμονή και τα όποια πιθανά τεχνικά ζητήματα. Σημειώνεται πως το μέτρο υπολογίζεται πως θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά έναντι συνόλου 1.200.000 νοικοκυριών με παιδιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών των επιλέξιμων νοικοκυριών ξεπερνά τα 3,31 εκατομμύρια. Ισχύουν φυσικά εισοδηματικά κριτήρια. Για άγαμο με ένα παιδί το όριο του οικογενειακού εισοδήματος είναι 39.000. Για άγαμο με δύο παιδιά το όριο είναι 44.000, ενώ πρέπει να πούμε ότι η ενίσχυση πηγαίνει στα 300 ευρώ, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για τους έγγαμους τώρα τα όρια είναι λίγο υψηλότερα όπως πάντα. Έγγαμος με ένα παιδί δικαιούται 150 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 40.000 ευρώ. Με δύο παιδιά η ενίσχυση φτάνει στα 300 ευρώ και το όριο σε 45.000, ενώ με τρία παιδιά στις 50.000 ευρώ και η επιδότηση σας 450, ανεβαίνει φυσικά ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Από την άλλη βέβαια, να αναφερθούμε και στο επίδομα το γνωστό, το Α21, το επίδομα παιδιού, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση εκεί είναι εκτός λειτουργίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εκαθάρισης της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Η πλατφόρμα λοιπόν δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή των δικαιούχων. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη για το μήνα Μάιο. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και αυτή την εβδομάδα. Ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, όπως πάντα. Και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και πάλι πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, να προσέχετε και φυσικά να ακούτε πολύ πολύ ραδιόφωνο, γιατί σίγουρα είναι η καλύτερη συντροφιά που μπορείτε να έχετε. Σας χαιρετούμε. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με
13: αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
12: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι αλουμίν.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε Ελληνίδες, Έλληνες. Από τον 87,5 Κρήτη FM, η εκπομπή Αλέξανδρος. Η εκπομπή Αλέξανδρος που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Χατήρι δεν τους χαλάει. Ακούμε πολύ προσεκτικά την ψυχή του ελληνικού λαού. Και πάντα θα είμαστε μέσα της και δίπλα της. Εις το όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού και της πατρίδος σηκώνουμε αυτόν τον αγώνα. Χαιρετώ και τον αγαπητό Μαθαίο. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη Πατεράκη, να είσαι καλά που είσαι μαζί μας και σήμερα. Δεν είναι κακό. Εμείς θα το πούμε παρόλα τα αυτά, Χριστός Ανέστη. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Είναι το Χριστός Ανέστη ακόμα πιο ανώτερο από το καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Πάτερ ημών, γιατί είναι το σημαντικότερο αυτό. Είναι η προσευχή της Κυριακής, γενικά είναι η προσευχή για όλες τις στιγμές, για οποιαδήποτε δοκιμασία και αν περνάτε, είτε θέλετε να ευχαριστήσετε τον Κύριό μας, είτε θέλετε να προσευχηθείτε, είτε θέλετε να αποδιώξετε από πάνω σας κάποια αρνητική σκοτεινή ενέργεια, το Πάτερ ημών είναι μια προσευχή ειδική. Μας την παράγγειλε ο ίδιος ο Κύριος, να τη λέμε. Έτσι θα είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του. Επομένως, μην την αφήνετε ούτε το πρωί, ούτε και το βράδυ, αλλά προπαντός να τη μαθαίνετε στα παιδιά σας. Γιατί έχουν ανάγκη από Χριστό, από φως. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη συνέγξη μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς απ' του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Λοιπόν, πού θα ανάψουμε κυρία στην Αγία Σοφιά, αυτός είναι ο στόχος. Βλέπω λοιπόν μια κυρία, η οποία έχει και το όνομα της Παναγίας. Να δούμε τι προθέσεις έχει. Προς το παρόν, αυτά που κάνει τώρα και αντιγράφει τη μία με το Περιστέρι στη πλατεία Αριστοτέλους, την άλλη τώρα ότι έχει και απόγονο του Νίκη Ταρά. Πάει πολύ, γιατί τόση αντιγράφει. Αν θέλει συνεργασία, να έρθει στα ράτα, να μας το πει. Το να δημιουργεί τώρα ένα τέτοιο κλίμα δεν τιμάει ούτε την ίδια ούτε και αυτούς που την υποστηρίζουν. Εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον κανενός. Εξάλλου τη βρήκαμε όταν έπρεπε και μας είπε τι ποσοστά έχουμε.

0: πώς γίνεται μια αξιολόγηση, φίλες και φίλοι. Εσύ, Γιάννη, πώς το βλέπεις? Είναι η προσωπικότητα ή τα ποσοστά? Είναι... Ναι. Είναι, λέει, η προσωπικότητα. Ο άνθρωπος είναι πάντα διακριτικός. Ο Ιωάννης, ο Λεβέντης. Πάντα διακριτικός. Αλλά αυτό το οποίο λέει ο άνθρωπος, γιατί ο ρόλος του είναι αυτός που είναι από πίσω, από την κονσόλα, στο πούμε, είναι αυτός που ο συντονιστής ανοιγοκλίνει τα συστήματα, μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε στον αέρα, μετά το σταματάει, βάζει ωραία τραγούδια, είναι φοβερός. Τέλος πάντων, στην ουσία, εδώ, έχει να κάνει προσωπικότητα του ανθρώπου. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι, εάν η πρόθεση είναι καθαρή και αγνή, είναι υπέρ Χριστού, είναι υπέρ πατρίδος. Το καλό είναι ότι τελικά μας αντιγράφουν πολλοί. Αν με ρωτάτε, δεν το περίμενα ότι πέφτει τέτοια αντιγραφή. Δεν πειράζει. Εμείς αυτό το σκοπό έχουμε. Αντί να αντιγράφουν τη woke agenda και τα διάφορα αυτά τα παράξενα, τις πολύχρωμες σημαίες, να αντιγράφουν ένα αρσενικό πραγματικό άντρα, ο οποίος, αμή τι άλλο, είναι ομολογητής του Χριστού, και έχουμε και προτάσεις δυνατές. Μη σας κάνει εντύπωση να τις δείτε και από εδώ και από εκεί. Εδώ τις αντιγράφει τον ίν καθεστώς. Ξεκίνησε να... καλά, το είχε ξανακάνει εξάλλου. Τώρα λέει ότι θα αναβαθμίσει, λέει, το στόλο, λέει, των λεωφορείων. Αλλά ρωτώ εγώ, σε τι οδικό δίκτυο, σε τι άσφαλτο καταντήσαμε Ρουάντα? Και αν πάμε και στη Ρουάντα κάτω, πιστεύω ότι το οδικό δίκτυο εκεί έχει διορθωθεί. Πρέπει να έχει και λογικά και αερογέφυρες, πρέπει να έχει κάτι οδικά δίκτυα, τα οποία θα τα ζηλεύαμε εμείς τώρα εδώ που είμαστε εν έτη 2026, υποτίθεται, σε ένα ευρωπαϊκό, λέει, σύγχρονο κράτος. Τι να πω. Αλλά για να γυρίσω στο άλλο ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή με έχουν ενημερώσει ότι έχουμε πάνω από 1,5-2%. Βέβαια εδώ δεν το προβάλλουν αυτά τα οι δημοσκοπικές, αυτές οι οποίες... υπακούνε προς το παρόν, πιστεύω να σταματήσει αυτό και να προβάλλουν την αλήθεια ότι το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος έχει κάπου 2%. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς να γιγαντωθεί. Εμείς κάθε βράδυ είμαστε, κάνουμε εκπομπές στο TikTok και είμαστε κοντά στον κόσμο. Αλλά για να απαντήσω σε εκείνο που θέλω, αν θέλουν συνεργασία, δεν είναι κακό να το ζητήσουν. Εγώ δεν είμαι γενικά της άποψης να έρθουν σε σύγκρουση άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται, δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει. Θέλουν το ίδιο. Από εκεί και πέρα, ο καλός Θεός θα τα δείξει όλα και θα τα αποκαλύψει. Αυτό είναι. Πιστεύω ότι θα αποκαλυφθούν όλα σύντομα. Γιατί δυστυχώς, το ευτυχώς ή το δυστυχώς είναι ότι είμαστε μόνοι μας, είμαστε καθαροί βέβαια, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο, μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι. Αλλά είπαμε, θα φανεί. Εμείς έχουμε δείξει τα δείγματα γραφής.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν.

0: στο Παλέτα Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο paletadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
7: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: κόλληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με στελέχη, με πολιτευτές, με μέλη του Εθνικού Κόμματος Αλεξάνδρου. Γιατί δεν μπορούμε να το κλείσουμε το TikTok ούτε το Facebook, έτσι. Γιατί μας παρακολουθούν οι άνθρωποι συγχρόνως παράλληλα. Όταν μιλάω και εδώ σε αυτή την υπέροχη συχνότητα της Κρήτης, του Γιώργη του Πατακού. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Συζητάμε τα πάντα. Εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά μεταξύ μας. Καμία φωνή δεν παραμερίζεται, όλες τις ακούμε. Και ο σκοπός είναι πράγματι να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Εμείς έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Δεν χρειάζεται κανείς να μπει από το παράθυρο, έχουμε πόρτα. Μας ξέρει πλέον ο κόσμος, έχουμε πάνω από 100.000 φωνές αυτή τη στιγμή που θα μας στηρίξουν. Περίπου το 1,5% είναι 75.000 φωνές. Εμείς είμαστε πάνω από 1,5%, μην σας πω τώρα 2%. Αυτό είναι επίσημο, δεν είναι ανεπίσημο. Μην περιμένετε αυτό να προβληθεί τώρα αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπικές. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα αναδειχθεί αυτό. Διότι συζητώ με τον κόσμο και τους ρωτώ κιόλας, μας ξέρετε, ξέρετε ποιοι είμαστε? Μου λέει, σε ξέρουν πολύ καλά κύριε Μουζουράκη. Πρόεδρο με λένε άλλοι, άλλοι με λένε Αλέξανδρο. Τους είπα, θα με λέτε όπως εσείς αισθάνεστε. Δεν μ' άρεσε η αλαζονία, δεν μ' άρεσε ποτέ, τη σχαινόμουνα. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, για αυτούς που με ακούνε τώρα από το αυτοκίνητο που είναι στην Αττική, για αυτούς που μας βλέπουν από την Ομογένεια, που μας βλέπουν από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου, του πλανήτη μας και τα λοιπά, οι οποίοι είναι Έλληνες και αγαπάνε την πατρίδα, αγαπάνε την καταγωγή τους, θέλουν ένα καλύτερο αύριο εδώ. Λοιπόν, εμείς, να σας εξηγήσω, έχουμε βρει τους πάντες. Έχουμε βρει όλους τους προέδρους των κομμάτων. Οτιδήποτε προσδιορίζεται πατριωτικό, το έχουμε βρει. Μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε κάτι. Βλέπω όμως ότι μας παρακολουθούν όλοι. Άλλοι μέσω εκπροσώπων, άλλοι μέσω ψεύτικων λογαριασμών. Μας παρακολουθούν. Εμείς σας προσεγγίσαμε όλους. Εσείς γιατί δεν έρχεστε? Τι φοβάστε? Τι φοβάστε ότι εδώ δεν έχει? Δεν θα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί εμείς είμαστε αφιλάργυροι. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Ότι εμείς δεν πάμε δεν είμαστε από την Πάρο. Είμαστε από την Τίνο. Δίνομαι. Λοιπόν, εάν πράγματι θέλετε το καλό αυτής της χώρας, ελάτε. Συζητήσουμε όμορφα και ωραία. Από την πόρτα παρακαλώ, όχι από το παράθυρο. Βλέπετε ότι ξαναφύνω την πόρτα ορθάνυχτη. Από τη στιγμή που θέλετε να αλλάξει αυτό το καθεστώς, το οποίο ούτε κράτος δικαίου είναι, ούτε για δημοκρατία μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε για κράτος δικαίου, ας το πούμε, και δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη για τον Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχει μέρημνα για τον Έλληνα πολίτη. Σε κανένα τομέα. Τι θέλετε, στην παραγωγή, αν υπάρχει τα όλα? Πού θέλετε, στο θεσμό της οικογένειας που έπρεπε να τον έχουν πρώτο-πρώτο? Δεν υπάρχει τίποτα. Στα εθνικά μας συμφέροντα, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, να είναι καλά ο Μπέντζαμιν. Ο Βενιαμίν είναι καλά από πάνω, εκεί που είναι κοντά στον Παναγιο Τάφο. Αλλιώς θα μας κλαίγαν και οι Ρέγγες. Και εννοείται και ο Δονάλδιος. Αυτό το λεβεντόπεδο, ο πλανητάρχης. Αυτοί οι δύο είναι υπέροχοι άνθρωποι. Και ο Θεός να τους ευλογεί. Ας είναι ο ένας, ας μην είναι χριστιανός ο ένας, και ο άλλος μπορεί να είναι, ας είναι προτεστάντης, ό,τι θέλει ας είναι. Πάντως είχε τα κοχώνες, να σας το πω και στα ισπανικά, να τα βάλει με όλους αυτούς εκεί πέρα του, τις δίθεν εκκλησίες. Καμία εκκλησία δεν είναι. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Προς το πάνω δεν είναι καμία εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, εμείς σας βρήκαμε. Με το πρόσωπό μας, επώνυμα, σας εκδηλώσαμε την αγάπη μας, την πρόθεση. Εσείς ακόμα τίποτα. Ξαναφήνω όμως την πόρτα ανοιχτή. Δεν θα παίξω το παιχνιδάκι σας. Εμείς ως Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος θέλουμε συνεργασίες, οι οποίες να είναι κατά του καθεστώτος, έτσι. Πιστεύω να με αντιλαμβάνεστε. Με κάποιον πήγα να δώσω τα χέρια και σηκώθηκε ο επικοινωνιολόγος του και του λέει όχι. Με τρόπο. Σε ένα άλλο πάλι κόμμα πατριωτικό μου λέει μπορείς να αν θες να κατέβεις υποψήφιος. Εντελώς εκεί να δεις την αλαζονία. Ωρε μάνα μου. Ένας άνθρωπος που μιλεί πέντε γλώσσες που ο άνθρωπος εγώ με χρόνια στο ξεκίνησα από την αυτοδιοίκηση. Αυτοί μιλάνε μια δεύτερη γλώσσα εκεί πέρα, αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Δεν το λέω αλαζονικά, αλλά να είμαστε και λίγο λογικοί, ας πούμε. Να έχουμε και λίγο λογική εδώ πάνω στην κλάβα. Παρεπιπτόντως οι Σέρβοι λένε την κεφαλή κλάβα. Ελληνική ορολογία και λέξη, η κλάβα. Εμείς ξαναφύνουμε την πόρτα ανοιχτή. Γιατί το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό. Δεν σας κρύβω ότι από πίσω δεν το έχω πει, δεν το λέω στα στελέχη και τα λοιπά για να μην συγχύζονται. Εγώ συνεχίζω αυτό που ξεκίνησα από την αρχή. Να ψάχνω συνεργασίες. Ήρθε η ώρα να σας το εξομολογηθώ, κύριε Πατεράκη, κύριε Θεόδωρο Κολοβέ. Εγώ το κάνω αυτό κανονικά. Μπορεί να μην σας το προβάλλω πλέον πουθενά, αλλά εγώ το κάνω. Λέω λοιπόν ξανά προς αυτή την κυρία που έχει το όνομα της Παναγίας μας. Μακάρι να το τιμήσει. Εγώ το εύχομαι να βγει κάτι καλό από αυτό. Δεν χρειάζεται να μας αντιγράφει με περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους και δεν χρειάζεται να μας αντιγράφει με τον Νικηταρά. Γιατί τον παραγωγό, τον σκηνοθέτη, τον έχουμε, έχουμε την τιμή αυτόν τον άνθρωπο, τον έχουμε μαζί μας και αυτός την έκανε την ταινία, έχει βραβευτεί η ταινία του. Λοιπόν, μην είμαστε έτσι. Καταλάβατε τι εννοώ. Πρόχειροι. Για να μην το πω με άλλη κουβέντα. Να μην το πω με άλλη. Να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή. Μπορείτε να τη χτυπήσετε, ανοίγει η πόρτα. Δεν χρειάζεται να μπείτε από το παράθυρο. Πάμε τώρα στην ουσία. 31 του μήνα, Κυριακή, 12 η ώρα, στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι με τις σημαίες σας. Θέλουμε για τις οικογένειες, μπορείτε να έρθετε με τα παιδάκια σας, χωρίς πολιτικά συνθήματα, σιωπηλά και όμορφα θα κάνουμε το γύρο, θα πάμε δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος να ξεκινήσουμε, θα πάμε Ομόνια και θα κάνουμε τρεις κύκλους. Τρεις κύκλους όσο αντέχετε φυσικά, μπορεί να μην μπορείτε, δεν είναι μεγάλη διαδρομή. Με τη σημαία σας παρακαλώ, ελληνική σημαία μόνο, τίποτε άλλο. Έτσι, και να έχετε και τους σταυρούς επάνω. Ας το πούμε ότι είναι μια λιτανία. Είναι μια... Γεια σου Χαράλα Μπελεβέντη από την όμορφη Κρήτη. Πουριάρη άντρα, λοιπόν. Θα κάνουμε έτσι μια λιτανία, ας το πούμε. Είναι... Θα περπατήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με τα παιδάκια. Να έρθείτε οικογένειες. Θα είναι η πορεία, η ειρηνική πορεία της ελληνικής σημαίας. Διότι προχθές που την πήρα από το γραφείο μου την τιμημένη αυτή, την αιματοβαμμένη, την ακριβοπληρωμένη με το αίμα των Ελλήνων, αισθάνθηκα σαν τον τελευταίο των Μοϊκανών. Εγώ με τη σημαία εντομέσω της μουσουλμανίας που μας έχει κατακλείσει εδώ, είδαμε, πώς το λένε αυτά τα, είδαμε μαντήλες, μπούρκες, εντάξει, βλέπουμε και πολλές μπούρκες. Όταν πήγα Κωνσταντινούπολη δεν τα είδα αυτά τόσο. Εδώ έχει ξεφύγει. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν μ' αρέσει εμένα το Ισλάμ. Δεν ξεχνώ τη μάχη που δώσαν οι πρόγονοί μου Για να είμαι εγώ σήμερα ελεύθερος και να μπορώ να σας ομιλώ από τον 87,5 Crete FM. 31 του μήνα αυτού, του μηνός αυτού, 12 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Σιωπηλά, χωρίς να φωνάζουμε, εντάξει, μπορεί να ψάλλουμε και τον εθνικό ύμνο, ειρηνικά, χωρίς κομματικά συνθήματα, μόνο με την ελληνική σημαία. Εντάξει, είμαι πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξα, το ξέρει. Το ξέρει πλέον και η Κουτσή Μαρία που λέει ο λόγος. Εγώ σιωπηλά έχω σκοπό, έχουμε σκοπό όλοι να κάνουμε αυτή την όμορφα, αυτό τον όμορφο περίπατο και να φανεί να μιλήσει η ελληνική σημαία. Εμείς μιλάμε πολύ, μας γνωρίζετε, τα ακούτε. Εγώ περιμένω και την ώρα που θα μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, γιατί κουράστηκα να ακούω λόγια. Δεν θέλω τα λόγια, δεν μου αρέσουν τα λόγια. Εμένα μου αρέσουν οι πράξεις. Οι πράξεις με φέρανε σήμερα εδώ που με φέρανε και όχι τα λόγια. Λοιπόν, 31 του μηνός, 12 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. 31 του μηνός, ημέρα Κυριακή, πλατεία Συντάγματος, 12 η ώρα να είστε όλοι με τις ελληνικές σημαίες σας, παρακαλώ να είναι μεγάλες, αρκεί να μην τόσο μεγάλες να σέρνονται κάτω και να τρίβονται, να είναι τέτοιες σημαίες που μπορείτε, ας πούμε, να τις κρατήσετε με άνεση, να μην κουράζεστε κιόλας, για να απολαύσετε αυτό τον όμορφο περίπατο, την ειρηνική πορεία, την όμορφη αυτή διαδρομή. Σκοπός είναι λοιπόν, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να κάνουμε τρεις κύκλους από την πλατεία Συντάγματος και θα στρίψουμε στην πλατεία Ομονίας και πάλι προς την πλατεία Συντάγματος, για να καλέσουμε τη χάρη του Θεού. Α, τα περιμένατε αυτά? Όχι, τι είναι σιωπηλά? Σιωπηλά δεν θέλω, εγώ θέλω να φαίνεται η ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία από μόνη της μιλάει. Παυλή. Παυλή, δεν σε λένε? Λοιπόν, και είναι και καλεσμένη και η σωτηρία μας να έρθει επάνω. Χωρίς κομματικά συνθήματα. Αν θέλετε να έρθείτε και από άλλα κόμματα, ελάτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αρκεί μου είστε από τα τωρινά αυτά εδώ που μου έχουν κάνει και εμένα και όλων των Ελλήνων τη ζωή ένα ποδήλατο. Μπορείτε να έρθείτε. Δεν μας νοιάζει εμάς. Την ελληνική σημαία θα κρατάτε σιωπηλά. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Θα μιλήσει η ελληνική σημαία. Σκοπός αυτής της ειρηνικής πορείας είναι να μιλήσει η σημαία μας στις καρδίες και στις ψυχές των Ελλήνων, για να ξυπνήσει η ελληνική ψυχή, η οποία προσκυνά μόνον Χριστό. Δεν πρόκειται να διώξουμε κανένα. Δεν δεχόμαστε συνθήματα, ούτε τα δικά μας θα ακούστε, αλλά μην ακούσαμε και τα δικά σας. Θέλουμε μόνον να κρατάτε τη σημαία, να φέρετε τα παιδάκια σας, να έρθείτε με την οικογένειά σας ειρηνικά και όμορφα. Δεν θέλουμε να έχετε τίποτα ρόπαλα και τέτοια πράγματα, μην τυχόν και μου έρθετε, φάτε από μένα ξύλο. Θα σας πλακώσω στο ξύλο αν φέρετε ρόπαλα. Με βλέπετε ότι είμαι και 2 μέτρα άντρακλας. Άμα σας πιάσω από το τέτοιο, τελείωσε. Δεν θα φέρετε τίποτε άλλο, διότι δεν θα πάρετε μέρος σε αυτή την... Θα φέρετε μόνο τη σημαία όμορφα και ωραία. Εντάξει. Είσαι και εσύ καλεσμένος που είσαι κατά της ψήφου, Βασίλη. Παρόλο που είσαι κατά της ψήφου, έλα. Όχι συνθήματα, όχι προπαγάνδες. Μόνο η σημαία να μιλήσει. Και ο Χριστός μας. Τρεις λοιπόν κύκλους θα κάνουμε και θα χαρεί κυρίως η Ελληνίδα, ο Έλληνας, τα παιδάκια μας να καταλάβουν ότι είναι Έλληνες, γιατί πλέον δεν προβάλλεται πουθενά αυτό. Να είστε καλά. Εύχομαι ολόψυχα ο Θεός, ο Χριστός μας, να φωτίσει τις ψυχές των Ελλήνων. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, κύριε Ιχολύπτα? Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στο... να δώσουμε, Θόδωρα, πρώτα το λόγο. Πάρε εσύ και μετά να μιλήσει ο Μανώλης ο Πατεράκης. Ή να μιλήσει πρώτα ο Μανώλης που είναι σύντομος και μετά σε όλο το κλείσιμο. Ναι.
1: Ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, ίσα-ίσα.
0: Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Μανώλη, έχεις το λόγο. Έχεις το λόγο, κύριε Πατεράκη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Αγαπητέ Πρόεδρε, επειδή δεν είναι πολύ χρόνο και δεν θέλω ούτε να γίνουμε εμείς κριτές, ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει.
0: Μπράβο σας.
2: Θα θυμίσω για να βάλω προβληματισμό. Είχε συμβεί το 1980 εκλογή του Αντρέου Παντρέου.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω μια μαρτυρία. Σαν παιδί του δημοτικού είπα τότε και με τις υπόλοιπες ζωντανές.
0: Ναι.
2: Είχε συμβεί και το 85.
0: Ναι.
2: Είχαν λοιμώσει όλη η Ελλάδα με τεράστιες γιγαντοαφίσεις. Ήταν το πεντοχίλιαρο τότε. Θυμίζω κάποια γεγονότα φοβερά, όποιος τα θυμάται.
0: Πού είναι αυτό το πεντοχίλιαρο, κύριε Πατεράκη? Πόσο μου λείπει, πάμε.
2: Παμπλουτή σε αφίσεις. Άμα όποιος τη θυμάται, παντού γιγαντοαφίσεις. Τεράστιες με το πεντοχίλιαρο. Ναι. Είχαν φέρει σε όλα τα χωριά,
0: ναι,
2: κόλλες. Μιλούμε για πολύ μεγάλες ποσότητες με κουβάδες.
0: Ναι.
2: Κόλλες και είχαν γεμώσει τα πάντα με αφίσες του Αντρέα του Παπαντρέου.
0: Κατάλαβα.
2: Και εμείς πιτσιρικάδες μας είχαν βάλει και αφισοκολούσαμε.
0: Ναι, πειράζει, εντάξει. Τουλάχιστον αυτός είπε βυθίσατε και ένα χώρα η σημερινή.
2: Αγαπητέ Πρόεδρε, άμα επιτρέψεις, εγώ αναφέρω κάποια γεγονότα.
0: Καλά κάνεις, κύριε Πατεράκη.
2: Βέβαια, το ίδιο συνέβη μετά και με τη μεγάλη κόντρα που ήταν το δίπολο τότε. Και το δύο αναντρών, άμα θυμάται, όποιος θυμάται, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Τρέα Παντρέου.
0: Ναι, το δίπολο αυτό.
2: Τσίπρας, είδαμε ότι από το 3,5% ο Τσίπρας πώς πήγε μετά στο 30 τόσο, 37 πόσο πήγε.
0: Ναι.
2: Είδαμε πώς έφυγε μετά, είδαμε τον Κασελάκη, είδαμε πάλι ότι ξανάρθηκε. Και τώρα εκεί ξαφνικά που υπάρχει ένα ομικρόδες, το οποίο ο κόσμος έχει αποτάξει όλο αυτό το σύστημα, εμφανίζεται μια κίνηση. Η οποία αυτό πρέπει να προβληματίσει τον πιο απλό και Έλληνα πολίτη, όλους εμάς δηλαδή, αλλά με ψυχραιμία και κεφαλαιότητα και με έρευνα.
0: Ναι, θα το ερευνήσουμε και... γιατί δεν θέλω να κάνω ζημιά, δεν θέλω να κάνω ζημιά εγώ πρώτος. Δεν θέλω δηλαδή να στριμώξω κάποιον στον τοίχο. Ναι, πάμε.
2: Ερωτήματα θέτουμε, Πρόεδρε.
0: Σωστά.
2: Το ερώτημα έχει ως εξής. Πώς γίνεται κάποιους ανθρώπους να μην τις παίζουν πουθενά?
0: Ναι,
2: όμως,
0: έτσι.
2: Που να έχουν ένα λόγο πατριωτικό, καθαρό.
0: Έχει δίκιο.
2: Ξεκάθαρο και κόντρα σε όλα αυτά που είναι κατά τη διάλυση της χώρας.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά εμφανίζεται μια κίνηση, γιατί εγώ θα μιλήσω και με τη μαρτυρία του πατέρα Γεωργίου Αλευρά, ο οποίος υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί να ακούσει.
0: Ναι.
2: Λέει, καλή σε κυρία μου, σαν μάνα. Σου βγάζω το καπέλο. Βγάζω το παιδί σου, ωραία. Όλοι πονέσαμε, όλοι συλληπιθήκαμε. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει ένα καπετάνιο. Να έχει το Χριστό και την Ελλάδα και να κάνει το ρεσάλτο να σώσει αυτό το καράβι που το βλέπουμε όλοι και πάει στα βράχια. Είναι το σάμινα χαρακτηριστική περίπτωση αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ναι, που όλοι το βλέπουμε και πάει στα βράχια. Και ποιο περιμένουν να τη ρίψει το τιμόνι? Ποιο? Εδώ να ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός, δυστυχώς όλοι μας, έχουμε πέσει συνέχεια στην ίδια παγίδα. Σε ένα παραμύθι, ζούμε ένα παραμύθι. Αυτή τη στιγμή όμως θα είναι το χειρότερο από όλα τα προηγούμενα. Και δεν υποστηρίζω το καταστημένο προσημέρο, εννοείται. Το γνωρίζουμε, το έχουμε δοκιμάσει. Ο Έλληνας πρέπει να βρει Χριστό και Ελλάδα. Ένα άνθρωπο που θα πρεσβεύει, θα είναι ομολογητής για του Χριστού μας την πίστη, την Αγία και την Πατρίδα μας την ελευθερία. Να πούμε ότι η Μασονία έχει εισβάλει παντού. Αυτά τα μασονικά σύμβολα που έχει κάνει να μας απαντήσουν, γιατί αυτά είναι δημόσια και δεν μπορούν πλέον να αμφισβητηθούν τα βίντεο, και να μας πούνε, είναι μασονικά σύμβολα αυτά που κάνουν την κίνηση χαρακτηρίσεις του χεριών? Εγώ ερώτημα θέτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Ερώτημα.
0: Να το δούμε. Μήπως έγινε κατά λάθος, μήπως.
2: Δεν ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, εμείς εδώ πέρα έχουμε προβληματισμούς.
0: Εγώ το μόνο που επιθυμώ.
2: Να μην κάνει το ίδιο λάθος. Εγώ αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Κύριε Πατεράκη, σας ευχαριστώ που είπατε έτσι, μιλήσατε πολύ ανοιχτά. Εγώ.
2: Και άλλο... με συγχωρείτε, και αφού το έπεσε νωρίτερα.
0: Ναι,
2: ναι, όντως είχαμε λύσει δύο φορές με την κυρία.
0: Ναι.
2: Χριστιανού, ναι. Εγώ δεν θα πω ακριβώς ότι με απογοήτευσε δεύτερη φορά, αλλά είδα ένα αυταρχισμό πολύ μεγάλο. Και μια πολύ μεγάλη φιλαρέσκεια. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει δυστυχώς να κάνει το βήμα της σωτηρίας με τέτοιες κινήσεις, γιατί θέλει ομολογητές. Και ένα γεγονός, μια τραγωδία δεν είναι αιτία να αναδεικτούν, γιατί στην ουσία όλη η ιστορία είναι από τη τραγωδία των Τεμπών. Και η τραγωδία των Τεμπών, επειδή ακούγονται και λέγονται πάρα πολλά, θα έπρεπε να έχει δοθεί ένα τέλος σε όλη αυτή η ιστορία και στο μάτι, το οποίο και ο λαός να αισθάνεται ανάπαυση για τους ανθρώπους που χαθήκανε και να βρούμε ότι τελικά, ρε παιδιά, κάποιος έφτυγε.
0: Μανώλη, έχουμε όμως ένα πρόβλημα εδώ. Ότι η άλλη, από ό,τι φαίνεται, γλύφεται να πάει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Η άλλη κοπελιά με τα όμορφα μελαχρινά μαλλιά.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
11: Χημικές τουαλέτες Gaon Vessé. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vessé. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vessé σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας
12: gaonvessé.gr. Αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
17: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
17: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
17: Τηλέφωνο 210-5150-030.
16: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
17: Αόρι.
16: Αόρι.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
20: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα

0: Τις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
2: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
1: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
2: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: ΑΟΡΙ.
1: ΑΟΡΙ.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
14: Και του κουζουλού το θέση.
15: Κριτικά
14: παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
8: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
9: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
9: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: ΑΟΡΗ.
8: ΑΟΡΗ.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
12: Δεν φταίει εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
13: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
13: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
15: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο. Ψάξε το Παπαδάκι στο κερατσίνι.

0: ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούκετσετε ο Κρήτες.
1: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο, για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
2: Στίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
3: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
2: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Στίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
3: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
2: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κρυφτή. Μεράκι. Έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνάζουν.
13: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία.
6: κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
17: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
18: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
18: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
18: Τηλέφωνο 210-5150-030.
17: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
18: ΑΟΡΙ.
17: ΑΟΡΙ.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
11: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
17: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Και πρέπει σου να τη βαστάς Κρήτη ψηλά στα χέρια. Και η τελευταία αετογενήτρα Κρήτη μου, σε δύσκολα σε φέρια, καπετανέοι ζωστήκανε τσαντρία στα μαχαίρια. Και το τρίτο βραβείο το πήρε η χαρά η Αρκαδιανού από το Ρέθυμνο, με μια μαντινάδα μόνο, με τσιθυσίες το δεντρό τσιλευτεριάς ριζώνει και με τσαγώνες δύναμη παίρνει και μεγαλώνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Κρητική Επιτροπή συγχαίρουν όλους τους συμμετέχοντες και τους ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και έμπνευση. Ευχαριστούμε θερμά τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, καθώς και τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές εκπομπών που συνέδραμαν ουσιαστικά στην προβολή του διαγωνισμού. Ο πρόεδρος Γιάννης Βουλγαράκης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κρητικής Επιτροπής. Γιάννη, να είστε καλά για το διαγωνισμό και κάθε επιτυχία στο έργο σας από εδώ και πέρα. Άμι μουσική.

0: Και πάμε μετά τις μαντινάδες του διαγωνισμού, του Πανελλήνιου και Παγκύπριου διαγωνισμού που έκαναν οι Κρουσανιώτες. Πάω να σας παρουσιάσω με πολύ καμάρι την ομάδα, την τριμελή ομάδα που έχω σήμερα κοντά μου. Μανώλης Κατσαμάς, λίρα τραγούδι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μας έρχεται από τους έρφους του Μυλοποτάμου, ένα χωριό που γέννησε μια οικογένεια που έχει δώσει τόσα στον πολιτισμό το μουσικό της Κρήτης. Μανώλη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά. Πάω αριστερά από τον Μανώλη τον Κατσαμά στο Μιχάλη το Φραγκιαδουλάκη, που επίσης δεν θέλει καμιά σύσταση. Θα παίξει ο Μιχάλης Λαγούτο, μας έρχεται από τις Αγίες Παρασκές και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον βλέπω και αυτόν. Μιχάλη, καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρήκα, κύριε Γερό. Να είστε καλά. Και εμείς, και εγώ χαίρομαι πολύ.
0: Πολύ. Ειλικρινά, γιατί σε αγαπώ.
2: Και, εγώ, κύριε.
0: Και άφησα τελευταίο, κυρίες και κύριοι, ένα άλλο Μιχάλη, το Μιχάλη τον Τσικλάνη. Θα παίξει κιθάρα ο Μιχάλης, μας έρχεται από την Έμπαρο και τον υποδέχομαι με πολύ μεγάλη αγάπη. Καλώς όρισες.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, και στους ακροατές. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Αυτή είναι η ζυγιά των οργάνων. Απηχώ την άποψή σας, Μανώλη, οι Μιχάλιδες, αν πω ότι και εσείς είστε με το μέρος του Ολυμπιακού απόψε.
3: Παναγία.
0: Ναι, Παναγία. Με εμείς είμαι τις ελληνικές ομάδες.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια, Μανώλη, κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων θα διαβάσω 30 μαντινάδες που έχουν έρθει
3: μόνο.
0: Ναι, των φίλων μας, ίσα ίσα να παίρνετε και μια Παναγία. Ανάσα. Έχουμε δώσει μια μαντινάδα του Αλεξογιάννη να πατήσουν απάνω και να μας γράψουν τι απαντούν. Ο Γιάννης είπε όταν έχασε τη γυναίκα του, στη Γιάννα του παιδιού.
3: Ωραία.
0: Το να ζητάς και να μην βρεις, αυτό δεν είναι πράγμα. Το να έχεις και να στερηθείς, αυτό είναι το δράμα. Και έχουν έρθει υπέροχες μαντινάδες, θα τις διαβάσω μετά. Θέλω να ξεκινήσετε με ό,τι θες, Μανώλη, και θα μου επιτρέψεις και εσύ και οι δυο Μιχάλιδες να το αφιερώσω στις οικογένειές σας.
3: Να σε καλά.
0: Εντάξει.
3: Να σε καλά.

άψογα. Είπαμε χαρισμένα όλα αυτά στις οικογένειά σας. Θα μου επιτρέψετε να πάω στα μηνύματα, γιατί τους καλοπιάνω τώρα. Είναι λίγοι αλλά είναι σταθεροί. Ο Γιώργος Οπλεμένος, καλησπέρα σας άπαντες. Καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο. Να είσαι καλά Γιώργο. Ο Ρέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, φωνάζει από τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη τώρα Μιχάληδες έχουν πρωί. Είναι 7 ώρες πίσω. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, καλό απόγευμα Γιώργη από τα Χανιά που σε ακούω. Όπου γιας θα πάω επίσκεψη της Αντωνίας, της Μήλο για να έχει το σπίτι με τον Γιάννη τον Κελάκη. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Καλώς όρισες στην Κρήτη. Ο Γιώργος μένει στην Αγία Παρασκευή της Αττικής. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη μας παρακολουθεί. Ο Ηλίας ο Φανουράκης μας παρακολουθεί και μου γράφει καλησπέρα άρχοντα σε σένα, στους καλεσμένους σου και στους ακροατές σου. Ενώ ο Γιάννης ο Μπάνιος από τη Στουτγκάρδη, καλησπέρα άρχοντα της παράδοσης, καλησπέρα και στους αξιόλογους μουσικούς της παρέας.

0: παρακολουθείτε. Και ο Δημήτρης ο Βιτόρος που δεν γράφει, αλλά ξέρω ότι με παρακολουθεί. Τρεις ντομάτι παρακολουθούν από το εξωτερικό. Πασπαράκης, Εμπάνιος και Δημήτρης Βιτόρος. Λοιπόν, Μάνο, να αρχίσω από τα... Συγκέτως αρχίζω με το Γεράρι.
1: Όχι, εγώ θέλω να μου κάνεις μια χαρά ξεκινήσεις,
0: ναι, από τα λάβα.
1: Εντάξει,
0: ξεκινήσω από τους Μιχάλιδες. Γιατί πρέπει να λέμε κάποια πράγματα για αυτούς που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, δεν ξέρουν και τα λοιπά. Μιχάλη, πώς μπαίνει στα χέρια σου το Λαγούτο, πότε ξεκίνησες, ποιος είναι ο πρώτος σου δάσκαλος ή η πρώτη σου δάσκαλη, και θέλω να μου αναφέρεις και ποιος έφτιαξε αυτό το Λαγούτο.
2: Αυτό είναι του Ζαχαρία, του Γραμματικάκη.
0: Του Γραμματικάκη.
2: Ναι. Καλού και κατασκευαστή καλού.
0: Πού μένει ο Ζαχαρίας, πέρασε.
2: Εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Ξεκίνησα, ο αδερφός μου παίζει λίρα. Πήρα και εγώ μαντολίνα του Κρατοπάσο. Πήγα στο Πασπαράκι ένα χρόνο, του Δημήτρη.
0: Καλός ο Δημήτρης.
2: Ναι, πολύ καλός. Χαιρετισμό σαν μας ακούει.
0: Ναι.
2: Μετά πήρα Λαγούτο.
0: Και σήμερα θεωρήσαμε, Μιχάλη, ένα από τα πολύ καλά Λαγούτα. Και
2: παλεύουμε όλοι.
0: Περιζήτητος.
2: Παλεύουμε εκεί.
0: Παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ναι.
0: Να σου ζήσουν τα παιδιά.
2: Καλά,
0: και να τα καμαρώσεις όπως επιθυμείς.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάω στο Μιχάλη. Μιχάλη, πώς μπαίνει η κιθάρα στα χέρια σου? Έπαιζε στην οικογένειά σου κανείς κάποιο όργανο πιο μπροστά?
3: Είχα επιρροές από τον ονό μου, τον Γιώργη του Παπαδάκη.
0: Το Γιώργη.
3: Ξεκίνησα μαντολίνο κι εγώ. Στην πορεία άλλαξα την κιθάρα. Πήγα στο οδείο και μετά από παρέες.
0: Ποιο οδείο?
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Ικουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα.

0: μουστάκα, ξύγαλα, μαξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια, βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
2: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
1: Αόρι.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: δωδεκάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Υπέροχα. Πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται από την αρετή την Ιωνάκη, η οποία μου λέει: καλησπέρα κύριε Βιτόρο και Μανώλη Τσάπαρη, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια και στους καλλιτέχνες, ωραία λύρα και ρεπερτόριο. Καλή συνέχεια.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Την ξέρεις την αρετή?
1: Παναγία.
0: Αλήθεια λες?
1: Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, ναι. Την ξέρω μέσα από τις μαντινάδες της. Ναι. Να είναι καλά.
0: Όσα ταξίδια με τον...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άκου τώρα τι απαντά Μανώλη στη μαντινάδα του φίλου μας του Αλεξογιάννη. Είπαμε, λέει ο Αλεξογιάννης, το να ζητάς και να μην βρεις, αυτό δεν είναι πράμα. Το να έχεις και να στερηθείς, αυτό είναι το δράμα. Και ακούστε τι λέει η αρετή. Τρομάζω όντε θα σκεφτώ ζωή χωρίς εσένα. Τρομάζω όντε θα σκεφτώ ζωή χωρίς εσένα. Φέγγος δε θα έχει, κύλιο μπλιό ξημέρωμα για μένα. Ωραία, πολύ ωραία. Και πάω και σε 2-3 ακόμα. Λέει η Γεωργία Βοσκάκη Κατσουλάκη, συνάδελφος στο νοσοκομείο των Χανίων όταν ήμουν εκεί, το να ζητάς και να μην βρεις είναι συνηθισμένο. Το να έχεις και να στερηθείς είναι το κακογραμμένο. Ο Γιώργος ο Καστρενάκης από τον Πλατανιά, το έτερο το ίμιση, τα δύναμο της πλάσης, να ξέρεις την αξία του πριν τύχει και το χάσεις. Αυτή η υπέροχη. Ο Γιάννης Χοκολάκης, μοίρα και γιάιντα πέμπεις μου, τσιπώνους με τσουβάλι, και όντε ζητώ λίγη χαρά, φέρνεις μου ένα ψυχάλι. Και πάω στο Αργυρό την Επλεμένου, μαζί σου έζησα χαρές που ανθρώπου νους δε βάνει, έφυγες και το νόημα που είχε η ζωή μου χάνει. Θα πάμε σε άλλες μετά. Πού θα πάμε?
1: Μιχάλης θέλει να παίξουμε πρώτο, πότε θα παίξουμε πρώτο?
0: Πρώτο.
1: Παίξουμε ένα πρώτο έτσι να...
0: Θα μας πει όμως ο Μιχάλης πού το αφιερώνει.
1: Δεν πρέπει, ναι. Αυτό ζητάει κιόλας, πρέπει.
0: Να σε προβλέψω που θα το αφιερώσεις στη γυναίκα σου. Μπράβο. Και στη μάνα σου.
2: Σωστός.
0: Και στη μάνα σου, γιατί είναι ο καλύτερος φύλακας του Γεωργιού.
2: Σωστός.
0: Του Μπάμπη. Άμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
15: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: ΑΟΡΗ.
14: ΑΟΡΗ.
16: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
18: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
21: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
22: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Έρχεται ένα μήνυμα από τον Μιχάλη τον Τερζάκη. Κύριε Γιώργο, τα πολλά χαιρετίσματά μου στην όμορφη παρέα. Να είσαι εσύ και τα παιδιά πάντα καλά. Πες του Κατσαμά που κουβαλάει ένα τεράστιο όνομα στους ώμους του να κλείσει την εκπομπή με το Ξενάκι αφιερωμένο σε όλο το Μυλοπόταμο και όλη την Κρήτη.
1: Ασμαϊκό.
0: Ναι, δεν θα του κάνουμε το χατήρι όμως, να του το παίξουμε στο τέλος. Του το παίξουμε τώρα.
1: Άμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: θα το όχι.
0: Τώρα θα στο παίξουμε, Μιχάλη, μόνο για σένα.
1: Θα κουρδίσουμε για το... μόνο μια στιγμή.
0: Ναι, Παναγία μου, 10 στιγμές.
1: Ματινάδες, έχουμε ματινάδες να πούμε.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, Βασίλης Γεραντονάκης, η μοίρα δίνει τσιχαρές, κίνηση παίρνει πίσω, ευθύνες απ' τη μοίρα μου, πώς θα αναζητήσω. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, ρε φίλε, με κουζούλαρη ματινάδα σου. Πω. Αυτός που έχει δεν μπορεί. Μόνο ποιος χάσει ξέρει. Αν εξυπνήσει ένα πρωί και να είναι δίχως τέρι. Γεια σου μωρέ Ηλία. Γεια σου Ηλία. Ο Στέλιος ο Νικολάου μια αναστραπή είναι η ζωή, ώστε να ανάψει φεύγει. Στον Άδη μπαίνει ο άνθρωπος, σκόνη στη γη μισεύγει. Και πάω στο Στέλιο τον Πατάκι. Μου στέλνει δυο, τις διαβάζω και τις δυο. Αν όρεξά μου τη χαρά σαν έρθει θα την πάρω. Γιατί κακό κοινάτορα έχει άνθρωπος το χάρο. Και μα όντε θα έρθει στα χέρια μου ξανοίγω να τη ζήσω. Κατέχω ότι είναι ιδανικά. Κατέχω ότι είναι ιδανικά. Και θα τη δώσω ο πίσω για τη ζωή. Μπράβο. Πάμε στο
1: Μιχάλη.
0: Στο Μιχάλη.
1: Στο Μάικο, στον Τεζάκη, σε όλη του την οικογένεια με ναι. Πολύ αγάπη.
0: Ναι. Πότε είχε πάει στην Βοστόνη?
1: Τελευταία φορά που πήγα πρέπει να ήταν πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: 1,5-2 χρόνια.
0: Και έγινε
1: δύο...
0: ωραίο γλέντι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, σε όλους όσους ήταν στο γλέντι, πρώτος και καλύτερος όμως στη λίστα ο Μιχάλης.
1: Άναγε.
0: Μιχάλης η γυναίκα του, μετά ναι. Ό,τι άλλο. Πάμε.

0: Δεν με νοιάζει να του το παίξουμε και στο τέλος της εκπομπής.
1: Εδώ θα παίξουμε άλλη εντελώ.
2: Άλλη εντελώ, λέει.
0: Μιχάλη, ωραίο.
2: Με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη. Αυτό το τραγούδι, να σου πω τώρα και ποιος είναι
0: ο λόγος. Δεν μπορείτε, συγγνώμη, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή την ώρα τι κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, Παναγία μου.
0: Τι χαρά τους δίνετε, ρε παιδί μου. Μα ξέρεις, είναι τώρα να κρατάει το τηλέφωνο του, να είναι μέσα στο αμάξι του και σαν συνοδηγός να κρατάει το τηλέφωνο και να ακούει την Κρήτη εκεί. Τι δυνατότητες τους δίνει.
2: Οι ομογενείς, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα έχουν κάνει μεγάλο έργο. Είναι τεράστιο πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να έχει καταντήσει κουραστικό το να το λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι αυτή η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Ναι, το λένε όλοι ότι αυτοί όλοι αγαπούν την Κρήτη πιο πολύ από ναι. την αγαπούμε εμείς.
2: Μπορεί να έχει γίνει λίγο κλισέ για ανθρώπους που δεν έχουν πάει και δεν το έχουν δει, αλλά αυτή είναι πραγματικά η αλήθεια.
0: Σου έχω πει τι μου έλεγε στην Σαντορίνη ο Γιάννης ο Χαρισάκης, ένας σοφός άνθρωπος. Εσείς μου λέει που μένετε στην Κρήτη την επατείτε. Εμείς την σηκώνουμε στην πλάτη.
2: Μπράβο, πολύ σωστή κουβέντα.
0: Άκου μια κουβέντα.
2: Πολύ σωστή κουβέντα. Και να δεις τώρα κοπέλια που δεν έχουν έρθει ποτέ.
0: Ναι.
2: Και χορεύουνε και τραγουδάνε. Δηλαδή, πιο καλά τραγουδάνε τα σερτά παρά που μιλάνε τα ελληνικά.
0: Εμάνο, έχω κάνει αγώνα εναντίον της κούπας.
2: Ναι.
0: Δεν το θεωρώ σωστό.
2: Και καλά κάνεις.
0: Ναι. Όμως έχει ριζώσει. Έχει γίνει τώρα πια έτοιμο και θεωρείσαι γραφικός αν τους λες συνέχεια. Με βάλανε νέα παιδιά στο Λος Άντζελες και πια κούπες. Εγώ
2: είδες. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε για τα παιδιά μας ότι φύγανε από εδώ με ένα παντελόνι και ένα μπαπούτσι ολότελα. Επήγαν εκεί, ρίξανε ρίζες, φτιάξανε οικογένειες, τα παιδιά τους τα πήγαν όλοι στα γράμματα και προσπάθησαν να κερδίσουν αυτό που δεν καταφέρανε αυτοί. Έτσι.
2: Και έχουν κάνει όλοι τους καλυμμέντο.
0: Και έχουν κάνει όλοι τους.
2: Όλοι τους. Ναι. Όλοι τους έχουν κάνει καλυμμέντο.
0: Έχει πει μια κουβέντα ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο φίλος μου έχει πει μια κουβέντα που είναι χρυσάφη, ότι αυτή η Ελλάδα που είναι έξω είναι 10 φορές καλύτερη από την Ελλάδα που είναι μέσα και έχει απίστευτη δύναμη στα χέρια της. Απίστευτη δύναμη.
2: Είναι γεγονός.
0: Λεφτά, δύναμη, λόμπι ωραίο, παλεύουν για τα θέματα της χώρας και μπράβο τους, μπράβο τους. Λοιπόν, πού θα πάμε? Καταρχήν να πω θερμή παράκληση, επειδή δεν βλέπουμε στο στούντιο Ολυμπιακό, στέλντε μας κάποιος, όποιος έχει έτσι την ευγενή καλοσύνη, το αποτέλεσμα, πώς πάμε να πανηγυρίζουμε κι εμείς. Δισκογραφία, να μου πεις 2-3 πράγματα.
2: Ναι, αμέ. Και θα παίξουμε μάλιστα και τώρα κάποια σειρτά από δικά μου. Ναι.
0: Από το τελευταίο σου.
2: Ήτανε το πρώτο CD το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια κάπου εκεί. Τώρα γράφω το δεύτερο. Είναι μια δουλειά στην.
0: Το πρώτο CD, πώς το έχεις ονομάσει?
2: Για Σεμόκλαδο.
0: Για Σεμόκλαδο.
2: Ναι. Και κυκλοφορήσει από την εταιρεία του Αεράκη. Να είναι καλά για την συνεργασία και έπεται και το δεύτερο από εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ό,τι αφορά αυτή τη δουλειά στον καλό μου φίλο και επί πολλών ετών συνεργάτη, γιατί ό,τι έχω γράψει, πέρα από ένα που το έχουμε γράψει εδώ με τον Μιχάλη, τα έχω γράψει εκεί, στο Δημήτρη το Σιγλέτο. Ο οποίος
0: φίλος του Τερζάκη, πολύ.
2: Παναγία. Αυτή είναι μαζί και ας είναι και σε άλλη Ήπειρο. Έχει κάνει την ηχοληψία, έχει παίξει και λαγούτο. Κιθάρα έχει παίξει ο Μανώλης ο Δρύμης. Και μπάσο ο Μανώλης ο Χριστοτάκης.
0: Μια και λέμε Σιγλέτο, να πούμε ότι και αυτός και ο πατέρας του κάνανε ονομαστό. Σημαντικό το όνομα. Σιγλέτος στην κρατική μουσική. Μπράβο. Ότι θα παίξουμε όταν θα παίξουμε.
2: Με πολύ αγάπη.
0: Πάμε.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974-760-708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις.

0: Ενημερωθείτε τώρα 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
3: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
4: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
2: κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
7: Άρης Λαμπράκης.
8: Άρης, ωραίος. Ναι.
7: Ήταν κάποιες και δικές μου και μία του Χρυσόστομου του Ζαχαριδάκη.
8: Ναι. Λοιπόν, δεν μου πες για το εξωτερικό. Ετοιμάζεις κανένα ταξίδι, καμιά τουρνέ?
7: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Τώρα αύριο θα σε γελάσω. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα.
8: Θα παίξετε πουθενά αυτό το καιρό για να το ανακοινώσουμε?
7: Από εδώ και ύστερα, Γιώργη μου, ανοίγουν αυτήσεις, ξέρεις, κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ναι, ναι, ναι. Την Τετάρτη που έρχεται, εκεί που κάθεσαι, θα είναι μοναχός του ο οδοντίατρος ο Γιάννης ο Καλομύρης. Ομολογώ ότι δεν είχα ενσκύψει στο έργο του, ένα μοναδικό έργο, απίστευτο έργο, και θα τον έχω με το λαγούτο του εδώ να πούμε τα κομμάτια του και να μην χάσει ο κόσμος αυτή την εκπομπή. Μέχρι να φτιάξεις, να πω δύο-τρεις μαντινάδες. Ο Γιώργης ο Μπιλανάκης. Ό,τι λατρεύω το πενθώ και ό,τι αγαπώ το χάνω, και μοιάζω ζωντανός νεκρός στον κόσμο τον απάνω. Γεια σου μωρέ Γιώργη. Ο Γιώργης ο Βογιατζάκης. Δεν είναι το πολύ καλό, μήτε το λίγο φτάνει. Το μέτρο κάνει τη ζωή και στα νυχτά σε βγάνει. Υπέροχη. Και πάω στην Γεωργία τη Βερικά και ο μισεμός σου μάτια μου μαχαίρι στην καρδιά μου. Εδώ μετρώ τις μέρες μου για να βρεθώ κοντά σου. Πώς μου τα λες τώρα έτσι, Γεωργία? Ο μισεμός σου μάτια μου μαχαίρι στην καρδιά μου. Εδώ μετρώ τις μέρες μου για να βρεθώ κοντά σου. Ή λάθος έχεις κάνει, τα μπέρδεψες, Γεωργία. Δες το. Γεωργία Χατζάκη, ήμαθα από τη ζωή πως τίποτα δεν έχω. Από μικρή το πάλεψα και τώρα το κατέχω. Ενώ ο Γιάννης ο Αλεξάκης, η κακομοίρα μου καρδιά τίποτα δεν χορταίνει, γιατί έρχεται στη δοκιμή η μοίρα και το παίρνει. Και πάω στην τελευταία. Το πιο μεγάλο βάσανο όντε αγαπάς και χάσεις, με τις αναμνήσεις τη ζωή που μένει θα περάσεις, μου λέει ο Δημήτρης ο Φαρσάρης. Πάμε. Πού θα πάμε, πού, ποιο κομμάτι?
7: Θα παίξουμε μια σειρά σερτά. Ανάμειχτη. Θα παίξουμε και το Μπαρμπάδον, την του Γιώργη. Και θα θέλω να βάλω μέσα και λίγο Μιχάλη Αλεφαντίνο.
8: Ναι, ναι.

0: Δώσε μερικές μαντινάδες, Χρυσούλα Κουτσάκη. Σαν το πουλί που πληγωθεί και το φτερό του σπάσει, έτσι απληγώνεται βαριά όπου αγαπά και χάσει. Γεια σου μωρέ Χρυσούλα. Η Ελένη Κολιακουδάκη, σαν του θανάτου την πληγή που δύσκολα θα γιάνει, είναι καινού σαν ζωντανού που μιαν αγάπη χάνει. Ο Μαρίνος Σαράκης, πάλι σου συνορίστηκα μοίρα κατσιποδιάρα, που είχα χίλια όνειρα και τα έκανες μαντάρα. Γεια σου ρε Μαρίνο. Ο Μανώλης ο Κάβαλος, πάντα ζητάς αφού μπορείς και κλαις σαν το κοπέλι, ακόμα δεν κατάλαβες πάλο δε σε θέλει, που άλλο δε σε θέλει. Θράψαν ο Μανώλης. Και άφησα τη Γιάννα από τη Χερσόνησο, την δική μου τη ζωή την ήπειρες μαζί σου, και είμαι ένα ζωντανός νεκρός φως μου με τη φυγή σου, και πάω στη Χαριστή την τελευταία. Σα χάσεις ό,τι αγάπησες, τότε κατέχεις μόνο πως το παλεύεις στο θεριό από το λένε πόνο. Μόνα θυμάται η μαντινά. Σα χάσεις ό,τι αγάπησες. Έχει χάσει τον άντρα της, τον σκότωσε ένα λεωφορείο. Σα χάσεις ό,τι αγάπησες, τότε κατέχεις μόνο πως το παλεύεις το θεριό από το λένε πόνο. Υπέροχη. Έχουμε 3 λεπτά. Ίσα ίσα να κάνουμε αποφώνηση. Μάνο μου, πως ξέρουμε καθόλου? Δεν μας ειδοποίησε ένας να δούμε πόσο πάει ο Ολυμπιακός. Προηγουμένως ήταν ώρα.
1: Σε 5 λεπτά που θα ξύνει εγώ, σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Γιατί ήρθες από μακριά σήμερα και σου το...
1: Γιώργο, το χατήρι σου είναι μεγάλο, και όχι μόνο από μένα. Θα έπρεπε να είναι μεγάλο από όλους τους καλλιτέχνες της Κρήτης.
0: Δεν έχω παράπονο. Δεν έχω παράπονο. Παρά το ότι μεγάλα ονόματα ορισμένοι δεν καταδέχονται να έρθουν στην εκπομπή, αλλά αυτό είναι θέμα δικό τους.
1: Εγώ σου ζητώ χίλια. Σου λέω χίλια ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Μιχάλη, χίλια ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε πάντα καλά με την οικογένειά σου.
2: Και εσείς να είστε καλά.
0: Και να ξέρεις ότι σε αγαπώ.
2: Και εγώ, κύριε Γιώργο.
0: Όσο αγαπώ το Μανώλη και όσο αγαπώ το Μιχάλη. Πολλούς χαιρετισμούς στη μητέρα σου.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να ξέρετε ότι ετούτο εδώ το φιλόξενο στουντιάκι είναι στη διάθεσή σας ανα πάσα στιγμή.
2: Να σε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Ξέρουμε, να σε
0: είμαστε στο πλευρό σας με 1000 παλικάρια. Μπορεί να είναι και 1500. Δεν είπαμε λαογραφικά. Μάνο, προλαβαίνουμε. Να ξεκινήσω από σένα. Θα σου βάλω εύκολα.
1: Θα σου πω.
0: Στον καβέ πάω να πιω ένα καφεδάκι. Τι θα πει στον καβέ?
2: Καφενείο.
1: Καφενείο.
0: Στο καφενείο, μπράβο.
1: Το Μιχάλη με ρωτήσε, γιατί δεν το απαντάς?
0: Λοιπόν, πάω τώρα
2: στο Μιχάλη. Γιατί
0: πάω τώρα στο Μιχάλη.
2: Μιχάλη, το προηγούμενο.
0: Δύσκολες ώρες περνάς, Αντώνη, μα να κάνεις καερέτη. Τι θα πει?
2: Το καερέτη.
0: Ναι.
2: Δουλειά, να το βοηθά.
1: Υπομονή.
2: Υπομονή. Το καερέτη.
0: Υπομονή.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει δίκιο όμως.
1: Έχει δίκιο, Μιχάλης.
0: Γιατί αύριο θα έρθω στο Αμπέλι να σου κάνω ένα καερέτη.
2: Ναι. Συντράμω.
0: Να σου συντράμω, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε και 2 δίκιο.
0: Και πάμε τώρα σε σένα, σου βάλω κάτι πολύ εύκολο. Το χωράφι που μας επούλησες είναι Καγιαγάνι.
1: Ω, Μιχάλη, πετάξω.
2: Καγιαγάνι.
1: Πετάξουμε.
2: Ανιδρό.
0: Είναι περίπου. Είναι κακό, είναι φτωνό χωράφι.
1: Καγιαγάνι.
0: Καγιαγάνι.
1: Καγιαγάνι.
0: Καγιαγάνι. Είναι παλιά τουρκική λέξη. Από την παρέα των παιδιών, να ξεκινήσω από εκεί. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και από μένα, γεια σας. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, γιατί είμαστε πάντα με τις ελληνικές ομάδες σε τέτοια τουρνουά. Και πριν κλείσω, δεν ρηπαίνουμε την Κρήτη. Αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε. Γελεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες. Ή αν θα πιούμε, γιατί είμαστε ευάλωτοι, είμαστε ανθρώποι, αν θα πιούμε κούπες δεν πρέπει να οδηγήσουμε. Από όλους εμάς, γεια σας και καλό σας απόγευμα. Τα λέμε τη Δευτέρα, 5 η ώρα το απόγευμα. Μην λείψει κανείς. Και την Τετάρτη μην ξεχάσετε ότι θα είναι εδώ ένας οδοντίατρος που είναι καμάρι και στην επιστήμη του αλλά και στην τέχνη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Καπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
8: Φλουριζούμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
10: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
10: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: ΑΟΡΙ.
9: ΑΟΡΙ.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας Κασιάς 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη.
16: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
17: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
18: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
19: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
18: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
21: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
22: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
21: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
23: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
24: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
25: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς πάτε?
0: Γεια σου, φίλε.
1: Αυτό, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Δεν έχει άλλες καλησπέρες. Αυτοί είμαστε.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, ξεκινήσαμε. Είναι η εκπομπή Ταχυδρόμος, όπως κάθε Παρασκευή, 7 με 10, στον Άπτο Ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM 87,5, με τον Παναγιώτη τον Διαμαντόγλου.
1: Το Γιάννη τον Πηδικτάκη.
0: Τον Παναγιώτη τον Λαζαρίδη.
1: Και τον Σπύρο το Λόλι.
0: Έτσι.
1: Ενίοτε.
0: Και η άλλη ενίοτε. Μας ακούτε ζωντανά από την Αττική και τα νησιά, από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, ράδιο Μεγαλώνει 89,8 για όλη την Κρήτη, από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία, από τη δορυφορική πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία και διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Παραγγελίες, αφιερώσεις και μαντινάδες στο 2 10 51 22 159. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στο cretefm@gmail.com και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέτε.

0: Καλησπέρα μας, να πούμε στον Γιώργο τον Πατακό, στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στον Δημήτρη τον Κρασανάκη και βέβαια στον Νίκο τον Καλανάκη εκεί πέρα στο Ρέθυμνο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που φτάνει πολύ μακριά η φωνή μας και εσείς είστε η αιτία. Οπότε σιγά σιγά, Πανάκο, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε. Τι λες για σήμερα, έτσι για ξεκίνημα?
0: Θα δούμε, θα παίξεις, δεν έχω ακόμα κάτι στο νόμο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Πώς ήταν η εβδομάδα σου?
1: Εντάξει, normal μπορώ να πω. Ήταν λίγο αγχωτική, αλλά όλα καλά, όλα καλά.
0: Αγχωτική?
1: Ναι, εντάξει, κάτι ενδοϋπηρεσιακά, κάτι αλλαγές στη δουλειά, κάτι επικείμενες αλλαγές στη δουλειά μάλλον, με αυτό το AI λίγο πάει να μας φάει
0: τις θέσεις.
1: Α, ναι. Ναι. Τέτοια... Θέλουμε να το πάμε λίγο ανάμεικτο, να το κάνουμε λίγο μια μικρή βοήθεια λίγο και ανθρώπινος παράγοντας και λίγο το κομπιουτεράκι, αλλά θα στρώσει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
1: Θα το φέρουμε εμείς στα μέτρα μας.
0: Κοίτα, χρειάζεται, γιατί εντάξει.
1: Θα το φέρουμε εμείς στα μέτρα μας. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, αυτό έχει σημασία.

0: Καταρχήν να πούμε στον κόσμο για το γλέντι που πήγαμε.
1: Θες να τα πεις εσύ από τώρα τώρα, έτσι, δηλαδή...
0: Καλά, να τα πούμε σε λίγο λίγο, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Είσαι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε να τα πούμε εκεί πέρα με...
1: Κουμπάρο, θα τα ακούσω εγώ όλα τώρα όλα αυτά και να μου είσαι πέσει τα νεύρα.
0: Γιάννης Πινθάκης.
1: Πάμε.
0: Και κίτρινο καναρίνι μου.

0: C'est dépla. C'est déplatable.
1: Totoche.
0: Σε συνήθισες. Κουμπάρο.
1: Να αρχώνες. Να αρχώνες. Εγώ,
0: oh, καθόλου.
1: Εγώ με αυτά πλέον δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Με έχουν μάθει. Οπότε όταν είμαι εγώ στην κονσόλα, ξέρεις, έχουμε και εκπλήξεις. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστό και
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Την καλησπέρα μας να πούμε στην κυρία Σοφία από τα Σεπόγια που μας πήρε και μας θύμισε για τον Κωνσταντίνο τον Ηλιάκη, τον Σμιναγό που σκοτώθηκε. Είπε υγεία και να είμαστε καλά όλοι σε εμάς και στην οικογένειά μας. Μας θύμισε για τη μάχη της Κρήτης, έτσι να πούμε τα χρόνια πολλά στην Κρήτη μας, το πούμε έτσι. Να είστε καλά κυρία Σοφία, ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή συντροφιά τις επόμενες 3 ώρες. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Την καλησπέρα μας επίσης να πούμε στον Κουμπάρο που λείπει σήμερα, αλλά εντάξει.
0: Ανηλυμένες υποχρεώσεις.
1: Είναι υποχρεώσεις, τι να κάνουμε.
0: Για
1: καλό σκοπό γίνονται. Κουμπάρο, βάλε μια να πιεις, να μας γρυκάς και να περνάει πιο εύκολα η ώρα εκεί πέρα στη δουλειά. Όλα καλά θα πάνε.
0: Και να δροσερεύεις.
1: Έτσι.

0: Να πω, μιας και το αναφέρες, για τη μάχη της Κρήτης, ότι είναι η 85η επέτειος.
1: Να το πούμε.
0: Για τη μάχη της Κρήτης.
1: Να το πούμε, να το πούμε. Αν και
0: το 20 Μαΐου ξεκίνησε.
1: Πάει μέχρι 1η Ιουνίου.
0: Ναι. Αλλά ήταν η σημαντικότερη στιγμή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Από ό,τι λένε γενικότερα. Γιατί χάρη στην Κρήτη σταμάτησε.
1: Να περνάνε.
0: Έβαλε
1: από
0: πολύ φρένο. Έβαλε τεράστιο φρένο. Δεν το περιμένανε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά επειδή θα σου πω, έχω χορέψει.
0: Α, πολλές φορές, ναι, εντάξει.
1: Την 50η κάτι μάχη της Κρήτης. Πλέον δεν θέλω. Παλιόγερα. Να. Ναι, θέλω. Ναι, χορεύω κοντά 30 χρόνια μόνο.
0: Εντάξει.
1: Σε μάχες Κρήτης, σε γενοκτονίες ποντίων που εντάξει, 19 Μαΐου που έπρεπε να το πούμε και όλα
0: αυτά. Αυτό που είναι κολλητά. Κολλητά το ένα μετάλλο, δηλαδή μπαμπα.
1: Επειδή έχω

0: γι' αυτό.
1: Μα ακούτε, και είμαι λίγο φωνή για τέτοιο, για μπουζούκια.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα σε πάει.
1: Ναι, με πάει τρένο. Εντάξει, θα περάσει. Πάμε στη διαφημίση και ερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 491.

0: 6633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, λυσίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Έτσι όμορφα με Αλέξανδρο Παπαδάκη έχουμε περάσει το επόμενο ημίωρο.
1: Πολύ ωραίος. Ήταν και πρόσφατα εδώ.
0: Καινούργια δουλειά. Τι?
1: Και ήταν και πρόσφατα εδώ. Ναι, ήταν το ίδιο Σαββατοκύριακο με το γνωστό.
0: Αυτό είναι το κακό. Ήταν το ίδιο και δεν μπορούσαμε να πάμε. Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Να σου πω ότι άμα ήμουν.
1: Κατέχιστο.
0: Άμα ήμουν μόνος μου θα πήγαινα μια βόλτα για από εκεί. Αλλά δεν βγήκε.
1: Μόνος ήσουν.
0: Δεν ήμουν μόνος μου.
1: Αυτό λες, αν ήσουν μόνος. Α, ήταν και ο μικρός.
0: Δεν μπορούσα να το σύρω. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι.
1: Πώς λέγεται το κομμάτι?
0: Η σύνθεση είναι από Θανάση Κορδαλό. Έτσι. Σερτό, έτσι όπως τα λέει ο Αλέξανδρος Παπαδάκης. Και είναι από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά, Όρης Πανά.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, ξέρουμε τη δουλειά που κάνει ο Αλέξανδρος. Καλοτάξει το να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Την καλησπέρα μας να πούμε, έχουμε τηλέφωνα. Μας πήρε η κυρία Στέλλα. Όπως πάντα,
1: φιλιά, κυρία Στέλλα.
0: Την καλησπέρα μας, τα φιλιά μας. Όλα είναι περαστικά. Όλα καλά θα πάνε. Την καλησπέρα μας να πούμε επίσης στο Ζαχάρη το Σταυρουλάκη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Ζαχάρη.
0: Ζήτησε κάτι από Νίκο Μανιά. Εντάξει, ακούσουμε κάτι από Νίκο Μανιά. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Κάθε εκπομπή θα παίξει ένα Μανιά, ένα Κακλή, ένα Κορδαλό, ένα Μουντάκη.
1: Είναι συγκεκριμένο το playlist.
0: Ένας Κακουδάκης, ναι, εντάξει. Ένας Γκοσμάνης, όλο και κάτι θα παίξει.
1: Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Και τώρα που το είπαμε, να πούμε ότι πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Την πάρα προηγούμενη, συγγνώμη. Την πάρα προηγούμενη ήταν, τι με κοιτάς έτσι. Πήγαμε στον. Μισό, παιδιά. Θέλει χαλί εδώ. Περιμένετε.
1: Βάλε χαλί.
0: Περιμένετε, γιατί δεν είμαι και
1: τράβα μαλλί.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Και στο άλλο πάντα παύσει στο άλλο.
0: Το έχω κλείσει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι τόσα χρόνια. Δεν παππού.
1: Όχι.
0: Θα πει στον παππού πώς θα το κάνει.
1: Ο προς Θεού, Παναγία μου.
0: Τι θα κάνουμε εσάς εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Είναι μέχρι να πάρει μπροστά ο παππούς. Άμα πάρει μετά δεν σβήνει, να ξέρεις.
1: Στον αυτόματο μπαίνει μετά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πήγαμε πριν δύο εβδομάδες στον Ομαλό την Κυριακή. Έπαιζε ο Βαγγέλης ο Κοσμάνης με τον Γιάννη τον Κακλή.
1: Ο Γιάννης ο Κακλής με τον Βαγγέλη τον Κοσμάνη.
0: Τι να πούμε εδώ.
1: Τίποτα.
0: Τι να πούμε. Εντάξει,
1: από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχει κόσμο.
0: Θα σου πω, είχε και ένα πολιτικό γάμο, οπότε είχε και εκεί πέρα 30-40 άτομα.
1: Μια χαρά.
0: Και ήταν και το υπόλοιπο γεμάτο, σχεδόν όλο, και ήταν το κλειστό κομμάτι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Για Κυριακή μεσημέρι ήταν καλά δηλαδή.
1: Μπράβο. Και για πρώτη φορά που είχε ανέβει ο Βαγγέλης έτσι να το δουν λίγο, να το τεστάρει και τα λοιπά.
0: Δυστυχώς δεν τον ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Ναι. Έτσι. Εδώ, Αθήνα.
0: Ναι, εδώ Αθήνα. Εδώ μιλάμε.
1: Γιατί
0: μιλάμε.
1: Για κάτω μια χαρά ακούγεται.
0: Όχι, για εδώ μιλάμε. Τρομερή λίρα. Τον ακούω χρόνια τον Βαγγέλη.
1: Το κοπέλι είναι απίστευτο.
0: Από YouTube και τέτοια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που κόβεται λίγο η ανάσα, αλλά είναι δύσκολο τώρα. Τον ακούω χρόνια που λες. Τι να πω. Πρώτη φορά τον άκουσα από κοντά.
1: Και καλό κοπέλι.
0: Συνήθως μαζί πρέπει να πηγαίνουν αυτά. Όταν είναι και καλός καλλιτέχνης, πρέπει να πηγαίνουν.
1: Συνήθως, ναι, εντάξει.
0: Είπα πρέπει, όχι ότι πάντα γίνεται. Γιατί έχουμε δει άλλους και άλλους. ξέρεις ποιοι ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω λοιπόν το χαρακτήρα του. Καταλαβαίνω ότι είναι καλό κοπέλι, έτσι. Αλλά η λύρα του ήταν. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν ξέρω, είχαν κάποιοι δικοί του από κάτω στο πάλκο. Και έδωσε φαντάζομαι στο μικρόφωνο σε ένα κοπέλι και τραγούδαγε. Mm-hmm. Δεν ήξερα ποιος είναι, αλλά τραγούδαγε πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και εκείνος.
1: Okay.
0: Και έπαιξε μια σειρά τώρα. Δεν μας άφησε, φίλε, δεν μας άφησε να ηρεμήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μόνος μου και χοροπήδαγα. Είχα βγει στην όρεξη πολύ, πολύ καλά. Πολύ καλά. Φαντάσου τι ώρα με πήρε, γύρω στις 8. Από τις 2 μέχρι τις 8 σίγουρα ήμασταν πάνω. Δηλαδή ήταν καλά. Ήταν καλά, καλά πήγε. Απλά δεν πρόλαβες να έρθεις, αυτό είναι το κακό.
1: Πάρα πολύ καλά ήταν.
0: Εντάξει, δεν το ξέρεις εσύ.
1: Το ξέρω από τα βιντεάκια που έστελνες.
0: Εντάξει, τα βιντεάκια δεν ήταν τίποτα.
1: Ναι, προφανώς, αλλά εντάξει. Okay.
0: Ρε καλά.
1: Όλα καλά. Ναι.
0: Τι, εγώ σου είπα να έρθεις. Εσύ προτίμησες την εκδρομή. Ξάσου. Ακούσουμε λοιπόν τώρα Νίκο Μανιά και.
1: Γεια ζωχάρη.
0: Μπολαλές.

0: αέρας του Σεβδά. Φύσα το αέρας του Σεβδά και το γοργό στεγνώνει.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
7: Πάλι εσένα στο μυαλό.
8: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Λάπανε του Περαγοριού.
6: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
6: Αόρι.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
16: Έλα
15: τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot Men Exedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot Men Exedon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε! Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
21: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε, ακούσαμε Κώστα Μουντάκη.
1: Βεβαίως, one and only. Τον οποίο εγώ πάντα θα το λέω ότι μοιάζει τον παππού μου. Δεν ξέρω γιατί, ή ο παππούς μοιάζει τον Μουντάκη ή ο Μουντάκης μοιάζει τον παππού μου.
0: Εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Δεν ξέρω τι, ειδικά με αυτά τα γυαλιά. Τα μεγάλα. Εντάξει, ήταν και της μόδας προφανώς τότε, οπότε εντάξει.
0: Το ξέρεις τι στα μέρη σου δούλευε ο Μουντάκης?
1: Το ξέρω βέβαια, στα λοιπάσματα, στα Δραπετσόνα.
0: Ναι,
1: εντάξει, εκεί ήταν. Και νομίζω ήταν και υπεύθυνος. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι κάτι ήταν.
0: Τον είχαν βάλει σε μια θέση, από ό,τι ξέρω, ναι, λίγο έτσι καλή. Γιατί εντάξει, εκείνη την εποχή είχε γνωριμίες, έπεσε κιόλας λίρα.
1: Οπότε να ήταν λίγο πιο ελεύθερο το. Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε mail.
1: Να πούμε καταρχάς το λόγο για τον οποίο το είπαμε, το παίξαμε και το κομμάτι.
0: Καλά, το κομμάτι το παίξαμε ήταν ο Μουντάκης, τον έχει να κάνει. Ο λόγος έρχεται δεύτερος.
1: Προφανέστατα, εντάξει.
0: Πες.
1: Μάλλον, τώρα παίξαμε το κομμάτι με αφορμή αυτό, τέλος πάντων. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου γίνεται μια εκδήλωση για 10 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα του Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς, παρακαλώ πάρα πολύ. Μια ξεχωριστή βραδιά γενικότερα για την ιστορία του Μουντάκη, όπου θα γίνει ένα μουσικοχορευτικό έτσι θέαμα με διάφορους καλλιτέχνες, όπως θα είναι ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, από τους Χαΐνιδες ο Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Περιδάκης και άλλοι διάφοροι.
0: Έχει κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο, ναι. Είναι ουσιαστικά την καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχήστρωση την είχε επιμεληθεί ο Περσινάκης, ο Πάρης.
0: Ο Πάρης, ο Περσινάκης, ναι.
1: Με λέει και την θετική ματιά του Εμιλιανού Σταματάκη.
0: Εμιλιανός Σταματάκης είναι που έκανε τον Νίκο τον Ξυλούρη τώρα στο θέατρο.
1: Α, ο συγκεκριμένος ήταν. Ο
0: Εμιλιανός ήταν.
1: Και με αφήγηση του υπέροχου του Μιχάλη του Αεράκη, του κύριου αυτού, πολύ ωραίο.
0: Που έπαιζε και εκείνος.
1: Ναι, που έπαιζε και εκείνος.
0: Από ό,τι είδα,
1: θα είναι πολύ ωραία.
0: Θα ξαναβγεί, λέει, η παράσταση.
1: Θα βγει καταρχάς τώρα σε τουρνέ περιοδία το καλοκαίρι. Οπότε φαντάζομαι ότι θα γίνει χαμός. Δεν θα είναι, νομίζω, η πρωτοψάλτη. Νομίζω θα είναι.
0: Α, ναι.
1: Θα είναι, νομίζω, η Μελίνα Κανά. Δεν θυμάμαι. Κάποια άλλη είναι.
0: Α, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό.
1: Είναι η μόνη, νομίζω, που αλλάζει. Ναι. Και είναι. Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό τη Δευτέρα. Όποιος μπορεί, 8.30 ώρα το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Πολύ καλό, πάρα
0: έχει
1: πολύ καλό.
0: Είσοδο.
1: Θέατρο Παλάς είναι, οπότε.
0: Εντάξει,
1: θα έχει.
0: Ναι, αυτό είναι, θα τα πούμε και αυτά.
1: Είναι 120 λεπτά διάρκεια, λέει. Από όσο γνωρίζω, ναι, και βλέπω εδώ πέρα ότι ναι, έχει εισιτήριο.
0: 15 ευρώ, 20, 5.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τι, 50.
1: Αλήθεια. Αυτή τη στιγμή βλέπω, ναι, τα εισιτήρια.
0: Όχι.
1: Από. 50. Είναι όλα κλεισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα κλεισμένα. Τα ξέρεις, τα πιο φθηνά είναι κλεισμένα.
0: Μάλιστα.
1: 50 και 70 μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Άλλα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αυτό. Για πες, χαιρετίσματα με τα email που έχουμε.
0: Ναι, για πες. Να πω εγώ.
1: Πες εσύ, γιατί εγώ είναι μακριά.
0: Και μετά μου λες ότι ήδη είσαι νέος, Λοιπόν, μας.
1: Για άλλο πράγμα στο λέω.
0: Ναι. Μας στέλνει ο Χρήστος ο Νάτσιος, καιρό έχει να.
1: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Όχι, εμείς έχουμε καιρό να κάνουμε κουμπί.
0: Όχι, καιρό να ξεφουκαρώσει.
1: Σωστά, και την προηγούμενη φορά δεν είχε. Ναι. Απουσία, κύριε Χρήστο.
0: Καλησπέρα σας, λέει, ταχυδρόμοι. Καλησπέρα και σε όλους όσους. Τι λέει? Α, σε όλους τους ακροατές παγκόσμια. Χαρά μεγάλη που σας ακούμε πολύ. Παίξτε τα καλύτερα και απόψε. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
1: Να είστε καλά, κύριε Χρήστο. Φιλιά. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Ο Βαγγέλης ο λογοθέτης μας λέει την καλησπέρα μου, λέει, παιδιά. Φιλιά σε όσους ακούνε και σε ένα περίεργο τύπο που ήταν στην ταράτσα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τη φιλιά μας σε όλους να πούμε εκεί
1: φιλιά,
0: πέρα.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Στην κάτσα, στα γλυκά νερά, τι πιάνει εκεί πέρα.
1: Γέρακα.
0: Γέρακα. Στο γέρακα τα φιλιά μας. Για πες λιγάκι.
1: Ταράτσα, ρε τι ρε.
0: Μη λες πολλά, η ταράτσα είναι εικόγνητο, γιατί ξέρεις.
1: Δεν λέμε κάτι παραπάνω, αυτό δεν είπαμε κάτι άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρουν πολύ.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Λίγη και καλή. Για πες λίγο και την άλλη την παράσταση που τελειώνει, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι. Σε οργάνωση από την Εθνική Λυρική Σκηνή κάνουν μια μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα το Ροδινό, τον Ανδρέα το Ροδινό. Ο Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης, έτσι το αναφέρει σαν τίτλο. Έπαιξε σε διάφορα μέρη, έχει ένα κείμενο το οποίο αναφέρει διάφορα πράγματα, okay. Και τελευταία παράσταση τώρα νομίζω είναι στην Ιερά Πέτρα, 23 Μαΐου, Τζαμί Ιερά Πέτρας, στις 8.30 το βράδυ. Παίξανε Χανιά, Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, Ανόγια και μετά τώρα τελευταία παράσταση είναι στην Ιερά Πέτρα. Όποιος μπορεί και πάει, θα είναι μια ωραία έτσι ευκαιρία.
0: Εντάξει, θα πούμε ότι θα ακούσουν πράγματα από τον Ανδρέα το Ροδινό.
1: Ναι.
0: Στη μνήμη του, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν το ξέρω πώς το έχουν στήσει. Μου κινεί λίγο το ενδιαφέρον.
0: Είναι ωραίο, έτσι όπως το διάβασα και εγώ, είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο.
1: Θα δείξει.
0: Θα δούμε.
1: Όσοι πιστοί.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Και δεν πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Κοσμάνη και Ηλία Σαββάκη. Μία σειρά με σερτά. Τι άλλο.
1: Βαγγελάρα.
0: Δεν τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι με εκλεκτή.

0: κουζίνα με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάθι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡΗ.
1: ΑΟΡΗ.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Βγήκαμε στην όρεξη.
1: Πυρ, πυρ, πυρ και μανία.
0: Μόνο πυρ, βασικά. Εντάξει, καταλάβατε τώρα εδώ πέρα.
1: Σήμερα το πάμε, όπως λέει και ο ξάδερφός μου, έτσι το κοντέρ.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, ξεκινήσαμε δυνατά.
1: Ούτως αλλιώς, ναι, οπότε ήταν.
0: Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε.
1: Δεν το κατάλαβα, τι έχουμε, Μεγάλη Παρασκευή πάει, πέρασε τέρμα.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου, τώρα μπαίνουμε σε μόνο του καλοκαιριού.
1: Τώρα είναι, εντάξει, τώρα είναι πανηγύρια, χαμός, κακό.
0: Θα κατέβεις πάλι τρεις μήνες κάτω?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Θα κατέβω το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, κάνα δύο μήνες κάτω. Το καλοκαίρι θέλω να τους αφήσω στην ηρεμία τους.
0: Έχει χάρη μου στον αέρα. Λοιπόν, ξέρεις θα παίξουμε μετά?
1: Όχι, και φοβάμαι.
0: Εντάξει.
1: Βασικά ξέρεις, όχι, τα κοντέρ είναι.
0: Άμα δεν ξέρεις, δεν είναι.
1: Πάνε full.
0: Λοιπόν, θα πάνε full, θα σου πω γιατί. Γιατί εχθές είχαν την τιμητική τους.
1: Εχθές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνη και Ελένης.
0: Λοιπόν. Δεν γίνεται να παίξουμε ένα κακουδάκι. Κωστή.
1: Να παίξεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Βεβαίως, επιβάλλεται.
0: Δεν πρέπει.
1: Πολύ χρόνος, Κωστάρα.
0: Κωστάρα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Να σε χαιρόμαστε. Πολύ χρόνος. Λοιπόν.
1: Είδα, έκανε. Πρέπει να ήταν Γερμανία κάπου τώρα πρόσφατα και έκανε ένα καλό γλεντάκι. Αν πήρα χαμπάρι.
0: Γιατί κάνουν κακά γλεντάκια.
1: Προφανέστατα, εντάξει, εννοείται. Αλλά...
0: Δεν μπορεί να κάνει. Δεν γίνεται.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Το μέγαρο μουσικής δεν γίνεται να.
1: Δεν του βγαίνει. Και είπαμε, και τώρα έρχονε το άλλο. Την άλλο Σαββατοκύριακο κάτω στο μισοχωριό, είπαμε. Που έχουν την εκδήλωση. Οι δύο κόστιδες, πολύχρονοι και δυο τους. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάμε, τι θα ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω, αυτό ψάχνουμε.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Α δούμε.
1: Εσύ ξέρεις. Εσύ είσαι αφεντικό. Ό,τι θες, ό,τι και να βάλεις πάει.
0: Ό,τι και να. Θέλω λίγο πίεση όμως. Θέλω να είναι. Να έχει παλμό. Να έχει ψυχή. Ναι, για δώστε μου λίγο.

0: Ετοιμαστείτε για μάθημα χορού.
1: Λοιπόν, όχι, όχι, τώρα περίμενε. Περίμενε. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
0: Ό,τι θες.
1: Λοιπόν, θα το ακούσουμε για να δούμε αν είναι καλό. Εάν δεν μου αρέσει ή δεν μου φτάσει, ναι, ναι, να ξέρετε ότι στο καπάκι θα παίξουμε δεύτερο Κωστή Κακουδάκη.
0: Το πρώτο ρήμα δεν υφίσταται. Το δεν σου αρέσει. Το δεν σου φτάσει είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, έτσι θα πούμε εμείς τώρα. Δεν μας ακούει κανείς μεταξύ μας.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωστή Κακουδάκη.
0: Οι περισσότεροι είναι στο παιχνίδι. Πετσάκη. Βλέπουν το παιχνίδι τώρα.
1: Δεν
0: το βασικά τέλειωσε.
1: Καλά να πάμε.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καλά έκανε. Μπράβο του.
1: Mm. Παναγιώτη.
0: Πάμε.
1: Εύχομαι την επόμενη φορά που θα ρωτήσω ο Κοσμάνης να είσαι ακόμα πιο μακριά.

0: Καταλάβατε τώρα ποιος είναι ο Πατριάρχης της Λύρας.
1: Λυρική σκηνή.
0: Το καταλάβατε. Αυτά μόνο εδώ θα τα ακούτε.
1: Εθνική λυρική σκηνή.
0: Πω, πω, πω.
1: Είπαμε, δεν είναι χορεύεις. Δεν
0: μπορείς να το χορέψεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ.
1: Και πώς να το χορέψεις αυτό το πράγμα.
0: Τίποτα, βγαίνω στην όρεξη. Πάω να χτυπάω παλάμε. Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Ούτε πρώτη φορά, είναι τελευταία.
0: Πω, πω. Ο Πατριάρχης της Λύρας αυτή τη στιγμή. Είτε το θέλουν πολύ, είτε δεν το θέλουν.
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Αυτός είναι.
1: Για να εντάξει, με ξέρεις ένα-δυο παλιούς, τους πιο όλοι έτσι λίγο.
0: Εντάξει, τώρα που είναι ακόμα εξάκια και τέτοια, ναι.
1: Ναι, παπαδάκια, okay. Ας πούμε, δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να τους πιάσεις.
0: Μα δεν έχει να. Είναι...
1: Αλλά εντάξει.
0: Είναι τεχνικό το θέμα.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Που όχι, δεν έχει τέχνη ο Αλεξάκης, έτσι. Εντάξει. Του Παπαδογιώργη είναι άλλη λύρα. Ο Αλεξάκης δεν το συζητάμε, μέγας. Δεν χρειάζεται να μείνω Αλεξάκης. Δεν χρειάζεται
1: προφανέστε. Να μείνω.
0: Αλλά από τους νέους δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κοστίζεις αλλά 5.000 χρόνια να διδάξεις λίγο λίγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πούμε.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Είναι αυτό το ότι. Το κάνεις σαν το ζαχάρι. Δηλαδή, σαν να τρώει, σαν να διαβάζει εφημερίδες. Σαν να.
0: Ναι, είναι.
1: Φτού. Να είναι καλά ο άνθρωπος, τα βαθιά γεράματα και να.
0: Δεν το συζητάμε. Και να γλεντούν παρέα στα βαθιά γεράματα.
1: Αμήν, αμήν.
0: Σε ένα καφενείο ξεχασμένο κάπου στην Εθιά εκεί, ε. Χειμώνα να βρέχει έξω και να είμαστε μέσα τώρα να κάνουμε παρέα. Χάλια, ε. Άκουσουμε ένα μανιωδάκι τώρα να πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά. Και σε λίγο λίγο, θα μπούμε πυρενιά, έχουμε μία ώρα ακόμα, εντάξει.
1: Ου, χαλαράεις.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
11: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. και καθαρίσατε.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
17: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Φεγγάρι, γεια!

0: Την καλησπέρα μου να πω στον Φώτη, τον Κωνσταντίνο και βέβαια στον Άγγελο που μας ακούνε. Τα παιδιά, να ξέρεις, ο Άγγελος ειδικά είχε έρθει εδώ πέρα για παιδική εκπομπή.
1: Μια χαρά.
0: Την καλησπέρα μου, παιδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα.

inşallah.

0: Περιμένω να δω σήμερα πώς θα σβήσουμε. Να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, δεν σβήνει.
0: Να ξέρεις, δεν θα σβήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Θα σβήσουμε έξω που θα βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Νομίζω αν δεν. Α, όχι, εντάξει, το άλλαξε.
0: Δεν
1: το
0: βρέχει.
1: Η εφαρμογή το άλλαξε.
0: Δεν βρέχει, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Μόλις φτάσουμε θα βρέξει. Δεν με νοιάζει πράγμα, αλλά μόλις φτάσουμε. Λοιπόν.
1: Αφιερωμένο να πω. Ειδικά αγαπημένος Γιάννης Μαραγδάκης στη Γάλιπε.
0: Να το αφιερώσουμε σε όλη τη Γάλιπε εκεί πέρα.
1: Σε όλη τη Γάλιπε, Μιχαλιό, Γιάννιο, όλοι.
0: Να είστε καλά, κοπέλια.
1: Κατερινιό μου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο ταχυδρόμος. Να το πούμε άλλη μια φορά. Γιατί
1: το, πούμε.
0: Το λέμε μία στην αρχή και μία στο τέλος. Δηλαδή, κρίμα είναι. Είναι η εκπομπή ο ταχυδρόμος. Μας ακούτε στον άπειρο ενδοθάλαμο του Crete FM 87,5. Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιόφωνο του Crete FM, ναι. Στην Αττική και τα νησιά, από το ράδιο Μεγαλώνης 89,8 για όλη την Κρήτη, από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία, από την δορυφορική πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία και διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο cretefm@gmail.com. Τα τηλέφωνα για παραγγελίες αφιερώσεις και μαντινάδες στο 210-51-22-159 και βέβαια στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram, μπορείτε να μας στέλνετε και στα δικά μας και στο σταθμό και στο ταχυδρόμου βέβαια. Εδώ πέρα γίνεται έτσι ένας χαμούλης.
1: Λίγο έτσι.
0: Έχουμε έτσι λίγο
1: χαλά, χαλά, χαλά.
0: Κάτι κάνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε για πολλά.
1: Να πω μόνο ένα.
0: Όχι, μην πεις κανένα.
1: Να πω μόνο ένα. Για μια εκδήλωση που έχουμε με το σύλλογο.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε γιατί άμα δεν το πούμε θα
0: πέσει να μας πλακώσει. Ναι.
1: Ένεκα τη μάχη της Κρήτης. Έχουμε τη μάχη της Κρήτης τώρα για το Σάββατο, αύριο. Στο παλιό Δημαρχείο της Δραπετσόνας, ο Σύλλογος Κριτών και Ρατσινίου Δραπετσόνας στο Αρκάδι. 8 η ώρα το βράδυ, όσοι έρθετε θα είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν να γίνει έξω στην πλατεία, αλλά λόγω βροχής θα το κάνουμε σε εσωτερικό χώρο τελικά. Αλλά θα είναι πολύ, πολύ καλά και θα παίζει μαζί μας, θα παίζει μάλλον ο Πέτρος

0: Σαρδάκης.
1: Η εκδήλωση μου είπες τι είναι.
0: Για τη μάχη της Κρήτης.
1: Α, για τη μάχη της Κρήτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχετε και χορούς και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε χορό, θα έχει κάποια κείμενα και αυτά. Πάμε το κομμάτι.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Παιδικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζωτοπολέο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
12: Πάλι εσένα στο μυαλό.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Λάπανε του πέρα.
11: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
11: Αόρι.
14: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλη

0: Τσαεράκης, Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Καλά πάει,
1: ε. Oh, παραπάνω από καλά.
0: Μόνο πήρε σήμερα.
1: Σήμερα ήταν φωτιά και λάβρα.
0: Και είναι ακόμα, έχουμε
1: ακόμα. Είναι,
0: έχουμε ακόμα 20 λεπτά για 15.
1: Ναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Ό,τι γράψει.
1: Ό,τι.
0: Καμία παραγγελιά έχεις?
1: Είχα, την έβαλες.
0: Άλλη.
1: Κομπλέ. Έχω.
0: Θα την ακούσω εκτός αέρα.

0: Πανάγο, θα τα πάμε ένα-ένα τώρα έτσι. Θα τα περάσουμε όλα όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγαμε.
1: Άντε γεια. Πάλι δικό μου.
0: Άμα ξεκολλήσει εδώ πέρα, όλα καλά θα πάνε. Πω πω, Παναγία μου. Νίκος Βογιαννάκης για συνέχεια έτσι.
1: Πάλι στην πίεση.
0: Πήρε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
8: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
9: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε ό,τι...
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε...

0: πας στην κρίση.
1: Ξενύχτη με φωνάζουνε γιατί γυρίζω βράδυ.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό

0: Ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
4: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, Αρνί και Πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
8: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
8: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Χόντα Καρακώστας.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.

0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

87,5 η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: Τώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: ξέρεις τι να αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: είναι δύο. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the meditation.

0: στήσιμες ουγιακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796.